0: 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκιάσω.
6: Στην Πελοπόννησο το έβαλες?
5: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει?
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
6: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα, και στο gourdoupis.gr.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
9: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
10: Good morning.
9: Στα γαλλικά?
10: Bonjour.
9: Στα ιταλικά?
10: Buongiorno.
9: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
11: Πού αλλού?
10: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
11: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

μαζί στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM σε 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Αρτζιανών. Μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική μας πτήση μόλις ξεκίνησε. Εκτοξευθήκαμε για την ακρίβεια, δεν απογειωθήκαμε απλά. Κώστας Λαμπρόπουλος στο πιλωτήριο, στο μικρόφωνο δηλαδή. Διονύσης Στεφανόπουλος, πιστός συγκυβερνήτης, co-pilot, έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Πρωινές πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροπλάνο πάει να φέρει στην Ελλάδα τον Τζέλικο Ομπράντοβιτς. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν. Το ρολόι δείχνει 8 και 8 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά, οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

δυνατές, αγωνιστικές, μάχημες, πυραυλικές, βαλιστικές. Καλημέρα σε όλες και όλους. No pasaran. Καλημέρα στην Πάτρα μας. Buongiorno a tutti ragazzi di Patrasso. Πατράσο, η πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Η πόλη που κατεβάζουν τις ταμπέλες από τα σχολιά μας, αλλά τις ανεβάζουν για κανένα ξύλινο θέατρο. Και η πόλη που πριονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα πανιά εισμάτιν όμως. Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 το Σωτήριον έτος.

Αγίου Ισμαήλ του Μάρτυρος σήμερα, λέει το ορτολόγιο μας, και Αγίου Φίλικος. Χρόνια πολλά στον Φίλιξ, τον γάτο των παιδικών μας χρόνων. Να σας πω την αλήθεια, κανέναν Ισμαήλ δεν ξέρω. Υπάρχουν όμως και Ισμαήλιδες και Ισμαήλιδες.

Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας σήμερα επίσης. Ημέρα που σαν σήμερα το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας έφτασε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς.

Καλή δύναμη σε όλους εσάς που πάτε τώρα στην δουλειά σας, είστε στους δρόμους και μας ακούτε. Είναι αυξημένη η κίνηση σε αρκετά σημεία της πόλης και στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ. Ψυχραιμία, υπομονή, θα περάσει και σήμερα. Βέβαια έχουμε έναν λόγο παραπάνω σήμερα να μην έχουμε και τόσο καλή διάθεση. Θα προσπαθήσουμε εμείς να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για εσάς, για να πάει καλά η μέρα, λόγω της νεροποντής, της βροχούλας, της καλοκαιρινής βροχούλας που έριξε μέσα Ιουνίου και έριξε μπουρινάκι. Φοβερά πράγματα στην χώρα των λωτοφάγων, στην πόλη των λωτοφάγων. Βροχούλα λέει στη διάρκεια όλης της ημέρας, όχι τίποτα καταιγίδες και κεραυνούς. Επειδή δύο άτομα από το πρωί μου έχουν πει σήμερα μην πάμε για μπάνιο, μην πάμε για μπάνιο, θα πέσουν κεραυνοί πάνω τα κεφάλια μας. Ούτε οι γαλάτες τέτοιο φόβο που είχαν, μην τους πέσει ουρανό στο κεφάλι. Τέλος πάντων, βροχούλα σήμερα, ωραία ποτιστική βέβαια, με υψηλές θερμοκρασίες. Είναι η τελευταία βροχή πριν τους καυσόνες που έρχονται, γιατί από αύριο και την Παρασκευή έχουμε πάνω από 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στη διάρκεια της ημέρας. Βλέπω εδώ ότι Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη έχουμε 35 πλάς. Έτσι, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Τα λέει εδώ η ΕΜΗ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα κουτάκια της. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην περιοχή μας είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 63%. Και ασθενής βροχόπτωση στη διάρκεια της ημέρας ή τουλάχιστον του πρωινού. Μην είστε κατσούφιδες λοιπόν, μην είστε μυρμύριδες, έτσι, καλή είναι και η βροχούλα, ποτιστική είναι, κάποια στιγμή μέχρι το μεσημέρι θα φύγουν τα σύννεφα και θα έρθει ο ήλιος. Και μαζί με τον ήλιο θα έρθει και ο Κυριάκος Πυρακάκης σήμερα στην Πάτρα να εγκαινιάσει τα νέα γραφεία της Δομαρχιακής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας.

Ο ήλιος αν έτειλε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά θα βασιλέψει στις 8 και 50 η μέρα μεγαλώνει συνεχώς. Και βεβαίως η Αργεντινή έκανε τη νύχτα μέρα με την ραψοδία του Μέση, με το πρώτο του hat-trick με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, έτσι, στη νίκη επί της Αλγερίας, και με 16 γκολ ο Μπόμπος, όπως το λέει και ο Βεργαναλάκης, έπιασε στην πρώτη θέση των all-time scorers των παγκοσμίων κυπέλλων τον Γερμανό παιχταρά Miroslav Klose. Και μέχρι το τέλος του Μουντιάλ κάτι μας λέει ότι θα τον ξεπεράσει ο Βίντερζεν. Who... 38 ετών ο μύθος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. 38 ετών. Εμείς εντάξει είμαστε με τον Κριστιανό Ρονάλντο. Τα έχουμε πει αυτά τα λέει και με προφορά βλάχο πορτογάλικη. Μεταξύ Μέση και Ρονάλντο, εγώ είμαι με τον Ρονάλντο για έναν και μόνο λόγο, ότι φόρεσε κάποτε τη φανέλα της Βασίλισσας Ρεάλ Μαδρίτης και όχι της μισή της Μπαρτσελόνα. Καλημέρα στον Νίκο Τσούση, στην Ειρήνη Παπαδοπούλου, βροχερές καλημέρες, ναι, ναι, παιδιά. Καλημέρα στον Σταύρο τον Παναγόπουλο, στα Ροήτικα. Στο φίλο μου το Θόδωρο που πάει τώρα για δουλειά. Καλημέρες και στους κυνηγούς λαγοκεφάλων που βεβαίως και υπάρχουν και στην περιοχή μας. Μην απατάστε. Βεβαίως υπάρχουν και στο Ιόνιο. Βεβαίως μπορεί να δούμε τέτοιους και έχουμε δει και στον Πατραϊκό και στον Κορινθιακό. Μας ήρθαν από τον Ιδό Ειρηνικό ωκεανό. Πέρασαν με την άνοδο της θερμοκρασίας, έτσι, αναζήτησαν κι αλλού την τύχη τους, πέρασαν τη διόρυγα του Σουέζ και μπαστακώθηκαν στη Μεσόγειο, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι πειράγχας, δεν είναι ότι θα μπείτε μέσα στο νερό και ξαφνικά θα χάσετε το ένα σας το πόδι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως κάνουν τα πειράγχας στα θύματά τους. Δεν είναι πειράγχας, αλλά μην τα πειράξετε, γιατί είναι επικίνδυνα. Έχουν κάτι δόντια που θυμίζουν λαγούς, γι' αυτό το ονομάζονται λαγοκέφαλοι. Άμα ανοίξετε το στόμα τους θα δείτε τα δόντια. Είναι όπως είναι τα δόντια, τα δύο δόντια του Bugs Bunny μπροστά. Και αυτά τα δόντια δαγκώνουν και πονάνε και κόβουν κιόλας κομματάκια. Εντάξει. Και είναι και μεγαλούτσικα πάνω θέματα. Μπορεί να φτάσουν και μισό μέτρο. Δεν είναι ότι είναι μικρούλια. Έτσι, μπορεί να φτάσουν και μικρό μέτρο, μου λέγανε χτες ψαράδες. Τα οποία δεν τα τρώμε. Δεν είναι βρόσιμα. Έτσι. Γιατί περιέχουν μία δηλητηριώδη τοξίνη, η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο. Δηλαδή τα βάζεις στην κατσαρόλα, τα τρως και μετά από λίγο σε πάνε στο νοσοκομείο, αν προλάβεις. Έτσι. Σε αντίθεση με τα λιονταρόψαρα που είναι επίσης επικίνδυνα, γιατί έχουν δηλητηριώδη, είναι δηλητηριώδη, αλλά τα λιονταρόψαρα είναι βρόσιμα. Υπό προϋποθέσεις μπορούν να παρασκευαστούν στο πιάτο μας, να τα φάμε. Υπό προϋποθέσεις να καθαριστούν κάποια κομμάτια που είναι εκεί, τα αγκάθια που έχουν. Και τα λιονταρόψαρα και τους λαγοκέφαλους. Έτσι, έχω γίνει εξπέρ, είδες Διονύση, έχω γίνει εξπέρ, μέγας μέτρ του ψαρέματος. Έτσι, οι λαγοκέφαλοι δεν έχουν και λέπια, έτσι να ξέρετε, είναι σαν δέρμα. Λοιπόν, με κάτι ματάρες εκεί σε κοιτάνε, σου λέει τώρα θα του δάγκωσω το δάχτυλο. Ναι, μη γελάς Διονύση. Λοιπόν, οι λαγοκέφαλοι δεν τρώγονται. Και δεν τους αποφεύγουν και τα άλλα ψάρια. Μόνο δύο ψάρια, δόξα τω Θεώ, είδατε ο καλός Θεός, η μητέρα φύση πώς τα έχει πλάσει όλα ο δημιουργός. Δύο ψάρια μόλις βλέπουν λαγοκέφαλο είναι όπως ο τάβρος με το κόκκινο χρώμα στην αρένα. Το ένα ψάρι είναι η ζαργάνα, που λέμε ζαργάνα μου εσύ,
Η Ζαργάνα λοιπόν κυνηγάει τους λαγοκέφαλους και ο λεγόμενος κυνηγός ή λαπόρδα, όπως το λένε οι ψαράδες. Έχω βρεθεί με ένα τέτοιο face to face, το δρέπανο στα 4-5 μέτρα από την ακτή, κολυμπούσα και ξαφνικά βλέπω κάτι ψαράκια δίπλα μου να πετάνε έξω από τη θάλασσα. Λέω τι ωραία μαριδούλα ήταν αυτό, τι ήταν αυτό, δεν ξέρω, σαρδελίτσα. Και ξαφνικά εμφανίζεται ένα πράγμα δίπλα μου σαν τη λάση μέσα στη θάλασσα, βγάζει ένα πτερίγιο που θυμίζει τα τέρατα των θαλασσών, έτσι, και πέρασε δίπλα μου. Αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν ένα λαπόρδα. Ακριβώς αυτή ήταν και η επίπτωση που μπορεί να προκαλέσει εκείνη την ώρα σε έναν άνθρωπο που κολυμπάει, ο κυνηγός ο λεγόμενος, το λαπόρδα. Να το αγαπάμε αυτό το ψάρι, δεν επιτίθεται στον άνθρωπο. Μπορεί βέβαια να σου δώσει μια κουτουλιά, δεν έχει δόντια καν, δεν μπορεί να σε δαγκώσει. Έτσι, βέβαια, άμα το δεις ενώ κολυμπάς δίπλα σου, μπορεί να σε πιάσει κανένα φράγμα, όπως με πιάσει εμένα. Αυτό το ψαράκι όμως, λαμπάδας αυτό το ψαράκι, ή ψαρούκλα τέλος πάντων, γιατί είναι αυτό και η Ζαργάνα που κυνηγάνε τους λαγοκέφαλους. Εντάξει. Το λαπόρδα και η Ζαργάνα, τα δύο ψάρια που κυνηγάνε τους λαδοκέφαλους. Οπότε ας τα προστατέψουμε αυτά τα ψαράκια, να τα ακούν και οι ψαράδες. Έτσι. Μην βρεθούμε, είδατε τι κρύβει η θάλασσα, τα τέρατα των θαλασσών, τι κρύβεται μέσα στη θάλασσα. Αυτά είχα να πω και για οδηγίες για ναυτιλωμένους, για κολυμβητές, για ψαράδες, για ιχθυοπούλες. Και για τους λάτρεις της ψαρόσουπας, μη φάτε ψαρόσουπα από λαγοκέφαλο, το πιθανότερο είναι να καταλήξετε στα θυμαράκια και στα κυπαρίσια.

Χρόνια πολλά στον καλό φίλο συνάδελφο από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τον Ηλία Παλιαλέξη, που έχει σήμερα τα γενέθλια του. Μου στέλνουν εδώ φωτογραφίες από την Πάτρα, τη βροχερή Πάτρα. Μας τα μούσκεψε, μου λένε εδώ ο καιρός.

τα μηνυματάκια στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό ότι έχετε ευχαρίσει, τηλεφωνικές παρεμβάσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για σας. 2-6-10-3-12-5-30 το τηλέφωνο στο Μέγαρο της Πελοποννήσου με Ζώνος και Παπαφλέσσα. Εδώ πέρα ακροατής μου λέει, είσαι σοβαρός ρε φιλάρα. Άκου ρε φιλάρα, άκου έκφραση. Είσαι λέει με το Ρονάλντο και δεν είσαι με το Μέση. Δεν ξέρεις μπάλα, μου λέει εδώ πέρα. Άσα μας ρε φίλε, θα μου πεις δεν ξέρω μπάλα. Φύγε από εδώ, τσουρελάκι.

Λοιπόν, ξεκινάμε τη μέρα μας διαβάζοντας την εφημερίδα Πελοπόννησος, την ναυαρχίδα του περιφερειακού τύπου, τη μεγάλη κυρία της ενημέρωσης, έτος ίδρυσης 1886, ναι, ναι, 1886, 140 χρόνια ζωής και τα καλύτερα είναι μπροστά μας, η ουρανή είναι δική μας, όπως λένε και οι πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας.

Έχουμε την πρώτη διέλευση ιρανικού δεξαμενόπλου που μετέφερε αργό πετρέλαιο, τον Diona, από έπλευσε έξω από τον κόλπο του Ομάν και απέφυγε τον αμερικανικό αποκλεισμό. Καλή αρχή, φίλες και φίλοι, δώστε πετρέλαιο στο λαό. Οι Αμερικανοί βέβαια έτσι θέλουν να είναι πάντα από πάνω, να θεωρεί ο κόσμος ότι είναι πάντα από πάνω. Έλεγε ένα νότερος αξιωματούχος τον ΗΠΑ, ξεκαθάρισε πως αν και η άρση έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, το κατά πόσο αυτή η άρση θα έχει διάρκεια εξαρτάται καθαρά από τη συμπεριφορά του Ιράν σχετικά με τη στάση για τα στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Και μέσα σε όλα το Ισραήλ αντιδρά. Έχουμε από εκεί θέμα. Το Ισραήλ ζητά να μην δοθεί οικονομική βοήθεια στο Ιράν και να μην σπάσει ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν εξασφαλιστούν σημαντικές παραχωρήσεις.

Και ήδη από ό,τι καταλαβαίνω, με αυτές τις πιέσεις έχει πετύχει το Ιράν να μην αποκτήσει άμεση πρόσβαση σε δισεκατομμύρια δολάρια από τα δεσμευμένα κεφάλαια. Το μνημόνιο κατανόησης, φίλες και φίλοι, το οποίο υπεγράφει ηλεκτρονικά ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, προβλέπει, να σας θυμίσω, μια παρατεταμένη εκεχηρία μεταξύ άλλων και στο Λίβανο, και την άρση στους αμερικανικούς και ιρανικούς αποκλεισμούς στα στενά του Ορμούς, και ταυτόχρονα προετοιμάζει το έδαφος για εκτεταμένες συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εκεί είναι που το Ισραήλ αντιδρά. Βλέπω ότι έχουμε και νέες παρεμβάσεις για την ακρίβεια. Ανοίγει η πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Δεν είναι ιαπωνέζικο. Πόσο Κάνει είναι η πλατφόρμα για την σύγκριση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Θα πάμε σε κάλπες με την ακρίβεια να είναι ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης, της δημόσιας, του δημόσιου διαλόγου των κομμάτων. Θα είναι και καταλύτης, αν θέλετε, για την κρίση των πολιτών μπροστά στην κάλπη. Αυτό το αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν το λέει ο Λαμπρόπουλος. Έτσι, και μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπους να τιθασέψει την κερδοσκοπία στην αγορά. Έτσι, πόσο κάνει.gov.gr, θα μας τα πει λίγο αργότερα και ο Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προάγγελος της έλευσης του Κυριάκου Πύρακα και σήμερα στην Πατρά.

Λέει εδώ φίλος ακροατής, λέει μην πεις το όνομά μου, συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και θα πέσουν οι τιμές στην Ελλάδα όταν μαζέψουν όσο μπορούν περισσότερα, ό,τι ανεβαίνει με δυσκολία και αναστεναγμούς πέφτει, λέει εδώ φίλος. Εντάξει, είναι λίγο ασύνταχτο το μήνυμά του, αλλά νομίζω καταλαβαίνουμε το νόημα.

Κωνσταντίνε, καλημέρα, λέει εδώ φίλος ο Γιώργος. Βροχερό το φετινό καλοκαίρι, όμως παραμένει η υπενθύμηση ότι η ζωή θέλει λιγότερα ρούχα και περισσότερα παγωτά. Ναι, λιγότερα ρούχα και περισσότερα παγωτά. Να δούνε τις κοιλιές μας και τα κάλλη μας.

Η ώρα πλησιάζει 8:30, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο μαζί σας. Όπως σας είπα, θα έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Όμηρο Τσάπαλο.

0: ζωγραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο γουρδούπης.gr.
10: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, πήραμε μια μικρή ανάσα, ήπια μια τζούρα καφέ και ξανά προς τη δόξα τραβάμε. Συντονισμένοι είστε στον Πελοπόννησο FM σε 103,9. Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Εντόπισε και τον επόμενο καλεσμένο μας, τον οποίο σας είχα προανακύλει. Και βεβαίως η παρουσία του σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο μας συνδέεται με δύο έτσι, θέματα της επικαιρότητας. Αφενός, σε πανελλήνιο επίπεδο έχουμε τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, μια παρέμβαση για την ακρίβεια, και ακολούθως το απόγευμα στην Πάτρα θα βρίσκεται ο Κυριάκος Πιερακάκης για να εγκαινιάσει τα γραφεία της νομαρχιακής οργάνωσης, τα νέα γραφεία της νομαρχιακής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Για όλα αυτά και για πολλά περισσότερα και για ό,τι θέλει, για τα θέματα της οικονομίας, θα μιλήσουμε τώρα με τον εκπρόσωπο τρύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Όμηρο Τσάπαλο, να τον καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Τσάπαλο, τι κάνατε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να το ξεκινήσουμε από... Βλέπω όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία ασχολούνται με την πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
1: Ναι, είναι μια καινούργια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, μια πολύ θετική έτσι, πρωτοβουλία ψηφιακή, όπου σήμερα παρουσιάζεται και στον Πρωθυπουργό, θα είναι ουσιαστικά μια εφαρμογή όπου σε πραγματικό χρόνο θα μπορεί ο πολίτης να ελέγχει τιμές για προϊόντα, για μια σειρά από προϊόντα καθημερινής έτσι, κατανάλωσης και χρήσης, προκειμένου να έχει μια πλήρη εικόνα του πού θα βρει και από ποιον σε πιο οικονομικές τιμές τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν. Είναι ένα ακόμα εργαλείο, μια ακόμα πολιτική στην κατεύθυνση του περιορισμού των επιπτώσεων της ακρίβειας. Η ακρίβεια συνεχίζει να είναι το νούμερο ένα ζήτημα για το κάθε νοικοκυριό και δικαιολογημένα είναι το νούμερο ένα ζήτημα, με την έννοια ότι η επιβάρυνση είναι υψηλή και μάλιστα σε πιο ευάλωτα νοικοκυριά δυσανάλογη. Το αναγνωρίζουμε αυτό και γι' αυτό δεν επαναπαυόμαστε. Διαχρονικά τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις και στην κατεύθυνση των ελέγχων των τιμών και στην κατεύθυνση των ελέγχων της αγοράς συνολικότερα. Όμως, ειδικά τώρα, αυτή την περίοδο, και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι πληθωριστικές πιέσεις είναι αυξημένες, ευελπιστούμε, λόγω της αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, της λήξης του πολέμου από ό,τι φαίνεται, να περάσει αυτό γρήγορα και στις τιμές των καυσίμων. Ήδη υπάρχει μια αποκλιμάκωση και στην τιμή του Brent στο βαρέλι. Ξεκίνησε στα $79 το βαρέλι σήμερα.
0: Yeah.
1: Οπότε όλα αυτά περιμένουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα να μεταφερθούν, να μετακυληθούν και στο τελικό αποδέκτη που είναι ο πολίτης, με τη μορφή μείωσης και στα καύσιμα και στις τιμές των προϊόντων. Ελπίζουμε αυτό να γίνει γρήγορα και πιστεύουμε ότι θεωρούμε ότι αν τελειώσει σήμερα ο πόλεμος, το καλοκαίρι θα βιώσουμε αποκλιμάκωση τιμών στα καύσιμα και αυτό θα συμπαρασύρει και το κομμάτι της παραγωγής.
0: Βλέπετε, επειδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο προεκλογική, βλέπετε και κάποιες κινήσεις περαιτέρω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών? Γιατί είμαι σίγουρος ότι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα δω έχουν ψηλά στην ατζέντα του στο δημόσιο διάλογο το θέμα της ακρίβειας.
1: Κοιτάξτε, ναι, σε έχετε δίκιο σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλειοδοτούν σε παροχές ήδη. Τάζουν πάρα πολλά και διάφορα σε πολλούς. Μιλώ επαναφορά 13η σύνταξης, 13ου μισθού, με χρήματα τα οποία ωστόσο δεν έχουν εξασφαλίσει.
0: Ναι.
1: Μιλούν δηλαδή για παροχές της τάξης των 3 και 4 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέτος, αλλά αποφεύγουν συστηματικά να μας πούν πού θα τα βρουν αυτά τα χρήματα προκειμένου να τα καλύπτουν κάθε χρόνο, ή τέλος πάντων δεν μας λένε από πού θα κόψουν προκειμένου να εξασφαλιστούν αυτά τα χρήματα για να τα δίνουν κάθε χρόνο. Εμείς όπως και να έχει, έχουμε πρώτο μπυλόν και παίρνουμε τις εκλογές, ένα πολύ σημαντικό πολυνομοσχέδιο όπου περιλαμβάνονται μέτρα στήριξης της τάξης των 800 εκατομμυρίων ευρώ για εκατομμύρια συμπολίτες μας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Κωδικοποιημένα να σας αναφέρω κάποιες σημαντικές στοιχές. Mm-hmm. 150 ευρώ για κάθε παιδί τέλος του μηνός για το 85% των οικογενειών. Αύξηση της ενίσχυσης των 250 ευρώ στους συνταξιούχους, 200 ευρώ τον Νοέμβριο. Δημιουργία αρρύθμισης 72 δόσεων που μπορεί δυνητικά να αξιοποιηθεί από πάνω από 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας και επιχειρήσεις. Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού αν πληρώσεις το 25% εφάπαξ και ρυθμίσεις το υπόλοιπο. Μείωση, αύξηση του ακατάσχετου στο τραπεζικό μας λογαριασμό από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 που αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας. Επέκταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου από τα μέσα Αυγούστου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, 30 Σεπτεμβρίου θα είναι πλέον η καταληκτική ημερομηνία για όποιον θέλει να ενταχθεί στην ευνοϊκή πρόταση ρύθμισης που έχουμε θεσπίσει. Και φυσικά έχουμε την βελτίωση του εξοδικαστικού μηχανισμού, μειώνεται το κατόφλι ένταξης στις 5.000 ευρώ από τις 10.000 που ήταν μέχρι σήμερα και δίνουμε και τη δυνατότητα να προστατευτεί πιο πολύ περαιτέρω η πρώτη κατοικία με την προϋπόθεση να εκποιηθεί το υπόλοιπο της ακίνητης περιουσίας εφόσον το επιθυμεί ο φιλέτης. Είναι μέτρα καθημερινότητας, είναι μέτρα τσέπης, είναι μέτρα τα οποία κοστίζουν 800 εκατομμύρια όπως σας είπα και είναι μέτρα τα οποία δεν περιμένουμε, ξαναλέω, ούτε τη ΔΕΦ ούτε και τις εκλογές που θα έρθουν του χρόνου, ούτε το Μάρτιο περίπου, προκειμένου να τα εξαγγείλουμε και να τα εφαρμόσουμε. Αυτά θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σταδιακά από τα τέλη Ιουνίου και σίγουρα μέσα στον Ιούλιο όλα θα έχουν γίνει πράξη.
0: Μάλιστα, επειδή και εσείς από όσο γνωρίζω θα ζητήσετε την ψήφο των πολιτών και θα μας πείτε και σε ποια περιοχή βλέπετε σε αυτή την περίοδο μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν να σηκώνονται λίγο οι τόνοι σε, και σε επίπεδο τοξικότητας ή ίσως έχουμε εδώ πέρα μία μικρή ύφεση.
1: Κοιτάξτε, πράγματι νομίζω ότι είναι λογικό και αναπόφευκτο να ανέβουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Επίσης τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν και ένα άγχος, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, γιατί φοβούνται ότι ο Πρωθυπουργός ενδέχεται να κάνει εκλογές τον Οκτώβριο και να βρεθούν απροετοίμαστα τα κόμματα αυτά και σε επίπεδο στελέχωσης και οργάνωσης αλλά και σε επίπεδο ορισμού της πολιτικής ατζέντας. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε τώρα τις τελευταίες μέρες να πλειοδοτούν σε παροχές, σε παροχολογία, σε υποσχέσεις και ούτω καθεξής. Δεν θα πρωτοτυπήσει ωστόσο ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει τις εκλογές στην ώρα τους και μέχρι τότε εμείς έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Έχουμε να εφαρμόσουμε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, για παράδειγμα στην ΑΔΕ, ολοκλήρωση του κτηματολογίου, ολοκλήρωση μεγάλων οδικών αξώνων όπως είναι ο Ε65, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης, η παράδοση μικρών και μεγάλων έργων στην περιφέρεια. Όλα αυτά είναι ολοκλήρωση φυσικά του Ταμείου Ανάκαμψης, εξαιρετικά κρίσιμο για τη χώρα μας, αλλά και η προετοιμασία η σωστή της Ευρωπαϊκής Προεδρίας που έχουμε ως χώρα από τον Ιούλιο του 27 και μετά. Όλα αυτά απαιτούν μια σοβαρή και μεθοδική κυβέρνηση, ούτως ώστε να τα υλοποιήσει μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές. Εγώ από τη σειρά μου, Προέδρου επιτρέποντος, θα πολιτευτώ στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας, στην Α' Αθηνών, όπου παραδοσιακά είναι μια δύσκολη περιφέρεια για την, για την οποιαδήποτε παράταξη, όχι μόνο για την Νέα Δημοκρατία, είναι πιο δύσκολη εκλογική περιφέρεια, αλλά θεωρώ ότι και αυτή η περιφέρεια, όπως και σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει μια ανάγκη και μια τάση και έτσι, ανανέωσης σε επίπεδο προσώπων, αλλά και μιας φρέσκιας λογικής στην πολιτική, για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε και περισσότερα εκλογικά κοινά που αυτή τη στιγμή δυσανασχετούν ή είναι απογοητευμένα από το πολιτικό σύστημα συνολικά και θέλουν σοβαρότητα, εργασία, εργατικότητα, αποτελεσματικότητα.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, επειδή θα τον δούμε σήμερα στην Πάτρα, πώς είναι η συνεργασία με τον Κυριάκο Πυριακάκη και πώς τα προλαβαίνει όλα, βέβαια, μια ερώτηση που είναι εύλογη, με το Eurogroup, με το Υπουργείο, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, ο Κυριάκος Πυριακάκης είναι μια εξαιρετική περίπτωση ενός νέου Έλληνα και Ευρωπαίου πολιτικού, ο οποίος έχει όραμα για τη χώρα μας και για την Ευρώπη. Έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του σε κρίσιμα υπουργεία και σε κρίσιμες ιστορικές, εγώ πιστεύω, στιγμές για τη χώρα μας, όπως ήταν η πανδημία και η ανάγκη να εξελιχθούμε ψηφιακά μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Έχει αναλάβει ένα πάρα πολύ δύσκολο και κρίσιμο ρόλο τους τελευταίους μήνες σε επίπεδο Ευρώπης ως πρόεδρος του Eurogroup και έχει ήδη δώσει δείγματα, εξαιρετικά δείγματα γραφής στο πού θέλει ως νέος πολιτικός που είναι να πάει η Ευρώπη, να πάει η Ελλάδα μέσω της Ευρώπης. Περισσότερη ενοποίηση στο κομμάτι το τραπεζικό, στο κομμάτι των αποταμιεύσεων, στο ψηφιακό ευρώ, περισσότερη συνεννόηση μεταξύ των χωρών της Ευρώπης για όφελος εν τέλει πρωτίστως των πολιτών. Είναι ένας πολιτικός της γενιάς μου, ανήκουμε στην ίδια γενιά, όπου πιστεύει πραγματικά ότι η Ευρώπη δεν είναι ένα συνονφύλευμα, μια ένωση γραφειοκρατιών, είναι ουσιαστικά ένας από τους πιο εξελιγμένους διεθνείς οργανισμούς που έχουν υπάρξει ποτέ και που ως στόχο έχει να υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο και το κοινό καλό. Και είναι αυτής της λογικής πολιτικός, γιατί δυστυχώς η Ευρώπη δεν έχει τέτοιους πολιτικούς, δεν έχει πολιτικούς οι οποίοι να προτάσουν την κοινωνική ευημερία, την ανάπτυξη, την πρόοδο, την ισότιμη ανάπτυξη σε επίπεδο Ευρώπης, και πολλές φορές προκρίνουν τη διαφύλαξη της ίδιας της Ευρώπης και της γραφειοκρατίας της Ευρώπης παρά της προαγωγής του κοινού καλού. Ο Κυριάκος Βιερακάκης αυτό υπηρετεί. Αυτά θα διαπιστώσετε και από κοντά που θα έρθει το απόγευμα, θα προσπαθήσει να μεταφέρει στην ομιλία του, και είναι πράγματι πολλά που πρέπει να κάνει μέχρι τις εκλογές ως Υπουργός Οικονομικών. Υπάρχει μια πληθώρα και νομοσχεδίων και πρωτοβουλειών που τρέχουμε ως Υπουργείο Οικονομικών, αλλά ασχέτως του χρόνου, του περιορισμένου, είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρει.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσάπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να
0: τα λέμε συχνά. Έτσι είναι πολλά πράγματα στην ατζέντα που θέλουμε και εμείς να ενημερωνόμαστε.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Καλή σας μέρα, καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Ήταν ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εκ των στενών συνεργατών του Κυριάκου Πυριακάκη, που θα είναι σήμερα στην Πάτρα για τα εγκαίνια των γραφείων της Νομαρχιακής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, και βεβαίως από ό,τι πληροφορούμε θα έχει επαφές, συναντήσεις και με φορείς της περιοχής, καταγραφή, μεταφορά αιτημάτων, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Από τα οικονομικά πάμε στα αθλητικά, στην ραψοδία του Λάιονελ Μέση, Παύλα Μπόμπου, για τους αντιπαθούντες στην Μπαρτσελώνα. Δεν πάβει όμως να είναι όντως μια ραψοδία. Το 3-0 επί της Αλγερίας, ο ξενυχτισμένος αλλά πάντα άγρυπτος φρουρός, όχι της επανάστασης, του ποδοσφαίρου, του παγκοσμίου κυπέλου, ο Γιώργος Προύσαλης είναι μαζί μας, να τον ακούσουμε. Καλημέρα Γιώργο, καλό βράδυ, καλησπέρα, δεν ξέρω, έχεις χάσει τις ώρες κι εσύ.
1: Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι είναι αυτή τη στιγμή. Πραγματικά έχω ξενυχτήσει.
0: Είναι ένα jet lag ποδοσφαιρικό είναι αυτό το ξενύχτη.
1: Πραγματικά. Εντάξει, ο Μέση, τι να βγει κανείς αυτόν τον παίχτη, δεν υπάρχει. Και στα 40 και στα 41 και στα 45 να φτάσει πάλι αυτά που κάνει, δεν υπάρχουν. Γαλλία, Σενεγάλη.
0: Να ξεκινήσουμε, με τη σειρά πάμε.
1: Βεβαίως, με τη σειρά. Γαλλία, Σενεγάλη. Παρακολούθησα το και τα δύο ημίχρονα. Φυσικά, μετά το τέλος του πρώτου ημίχρονου, αν με ρωτούσαν, θα ήθελες να δεις το πρώτο ημίχρονο της Γαλλίας απέναντι σε Σενεγάλη ή μια παράσταση όπερα, θα διάλεγα να δω μια παράσταση όπερα. Ήταν ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν τραγικό. Μια Γαλλία η οποία δεν έκανε τίποτα. Ο Λίσε δεν φαινότανε, ο Ντουέ δεν φαινότανε, ο Ντεμπελή ήταν άφαντος, ο Εμπαπέ δεν έκανε τίποτα. Ήταν τυχερή η Γαλλία που δεν δέχτηκε κάποιο γκολ, καθώς ο Τζάκσον είχε φύγει σε τετατέτ το 25 λεπτό και έκανε δοκάρι, και μετά η μπάλα βρήκε στο πόδι του Μενιάν και πέρασε εκτός των 4 γραμμών. Και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου είχε μια ευκαιρία πάλι σε Σενεγάλη με τον Σάρα, όμως το τελείωμα δεν ήταν και τόσο καλό. Το δεύτερο ημίχρονο, για καλή μας τύχη, είχαμε μια καλύτερη εικόνα της Γαλλίας, η οποία απείλησε δύο φορές, μία με τον Ολίσε, μία με τον Εμπαπέ, όμως στις δύο περιπτώσεις ο Μεντί είπε όχι στους Γάλλους. Δεν τη φορά όμως δεν μπορούσε να πει όχι, καθώς ο Μπαπέ στο 66 έκανε το 1-0. Η Γαλλία μετά είχε την κατοχή του παιχνιδιού, είχε το ρυθμό, ήταν η κυρίαρχος του αγώνα. Βρήκε ένα γκολ ακόμα με τον Μπαρκολά στο 82. Και στο 90-5 η Σενεγάλη μείωσε με τον Μπαπέ. Και τίποτα, στην επόμενη φάση ο Μπαπέ απλά έριξε ένα πύραυλο και έκανε το 3-1. Η καλή εμφάνιση δεν ήταν της Γαλλίας, αν μιλάμε ψέματα, μέτρια εμφάνιση της Γαλλίας. Το σκορ πιστεύω ξεγελάει. Καλός ο Εμπαπέ σίγουρα, αλλά δεν βοηθάει πολύ ανασταλτικά, δεν κατεβαίνει λίγο να βοηθήσει. Γενικά εντάξει, ο Εμπαπέ δεν είναι εξαιρετικό που θα κάνει αυτά. Μέτρια εμφάνιση της Γαλλίας, μένει να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ιράκ Νορβηγία, εντάξει, 1-4. Ήταν εύκολο για αυτούς. Ένα μάτι το οποίο ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να κυκλοφορούν την μπάλα, όχι όμως να απειλούν τις αντίπαλες αιστείες. Και η πρώτη ευκαιρία έρθει για την Νορβηγία στο 24 λεπτό από μια κεφαλή του Σόρλοφ, η οποία ήταν πολύ αδύναμη και ο Χασάν δεν είχε την ιδιαίτερη δυσκολία να μπλοκάρει. Και βρήκε τον γκολ με τον Χάλα να σκοράρει το παρθενικό του γκολ στο παγκόσμιο στο 21 λεπτό, 1-0 με τον Χάλαντ. 10 λεπτά αργότερα οι Ιρακινοί βρήκαν το ισοφάρισμα, καθώς η άμυνα της Νορβηγίας είχε θέμα με τον Χουσέιν, δεν μπορούσε να το μαρκάρει, και δεν είναι το στόπερ της Νορβηγίας, είναι κάποιοι που αγωνίζονται σε μικρές κατηγορίες που δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Ένας Αγγέρ αγωνίζεται στην Σκωτία, αν δεν κάνω λάθος, και τη Σέλτικ, και ο άλλος αγωνίζεται με τα χρώματα της Μπολόνια. Χουσέιν, ο οποίος στον αέρα κέρδισε λοιπόν τα στόπερ της Νορβηγίας και έκανε το 1-1. Η χαρά μας δεν κράτησε πάρα πολύ, καθώς σε μια φάση όπου ο Χασάν δεν προλάβα να διώξει την μπάλα από μια έτσι αδύναμη πάσα που έκανε το συμπαίχτη του, πήγαινε πάνω να διώξει την μπάλα, πήγε πάνω στο Χάλαντ που έκανε το 2-1. Η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου ξεκάθαρα άνοικε στην Νορβηγία, η οποία έψαχνε ένα τρίτο γκολ και το βρήκε με τον Έστεγκαρτ στο 24 λεπτό από ένα κόρνερ του Όντεγκαρτ. Έκανε την κεφαλιά 1-3 και τελικό 1-4. μια κεφαλιά έτσι πάσα από τον Χάλαντ, το οποίο βρήκε το Χουσέιν, και στο 96 ο Χουσέιν έπαιζε αυτόν τον γκολ τελικό 1-4. Και το 3-0 της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία, τι να επικεντρωθεί αυτόν τον παίχτη, το Μέση, άρχισε να ξυπνήσει και στις 5 ώρα το πρωί και στις 4 ώρα το πρωί, ό,τι ώρα είναι αυτόν τον παίχτη, θα τον βλέπεις. Μια Αργεντινή που ξεκάθαρα από όλα τα φοβόρια που έχουμε δει ως τώρα ήταν η πιο απολαυστική ομάδα που έχουμε δει. Πάρα πολύ καλή η Αργεντινή, βρήκε γκολ με το Μέση στο 4ο λεπτό, όμως ακυρώθηκε λόγω offside. Το ίδιο έγινε και με την Αλγερία 3-4 λεπτά αργότερα με τον Τσαϊμπή, ο οποίος σκόραρε, αλλά ήταν καθώς εκτεθειμένος. Μια σουτάρα του Μέση στο 17ο λεπτό με τον Ζιντάν, το μυστηριού της οικογενείας, να κάνει επαφή με την μπάλα, όμως δεν μπορούσε, δεν κατάφερε να αποτρέψει το αναμενόμενο να μπει μπάλα στα δίχτυα. Η Αλγερία, η οποία δεν είχε σουτ μεν, αλλά δεν είχε σουτ στο στόχο. Τα σουτ της συνήθως ήταν πολύ έτσι κακά, δεν επίλυσαν τον Μαρτίνης ιδιαίτερα. Δεν είχαν καν σουτ στο στόχο. Ο Μέση πέτυχε άλλα δύο γκολ στο 60 και στο 76. Έκανε το hat-trick. Βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, αποθεώθηκε. Λογικό να αποθεωθεί αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά αυτό που κάνει είναι απίστευτα. Ενώ τώρα ακόμα είναι σε εξέλιξη το μάτι της Αυστρίας με την Ιορδανία, το οποίο είναι ακόμα, κερδίζει η Αυστρία 2-1 με τα γκολ του Σμιντ στο 24ο λεπτό. Ο Λουάν ισοφάρισε. Βρήκε γκολ η Αυστρία με τον Αρνότοβιτ στο 67, όμως τον γκολ ακυρώθηκε και το Αρνότοβιτ είχε κάνει χέρι. Και στο 76 ο Αλ-Αράμπ έκανε το 2-1 η Αυστρία με το γκολ του Ιορδανού. Να πούμε ότι σήμερα έχει η Πορτογαλία Κονγκό στο 8:00 ΕΡΤ 2, 11 η ώρα Αγγλία Κροατία. Δύο μάτς που ξεκάθαρα στο πρώτο μάτς η Πορτογαλία είναι το φαβορή. Η Αγγλία, να πούμε ότι ο Λιβραμέντο θα χάσει το τουρνουά, και έτσι ο Τούχελ αποφάσισε να πάρει τον Τσάλομπα και δεν πήρε τον Άρνολντ. Μένει να δούμε ποιος θα παίξει τον μπακ. Μπορεί να παίξει ο Τσάλομπα και ανάλογα θα αποκοιμήσει ο Τούχελ. Για τα εγχώρια, να πούμε ότι ο Αντιλουτσέσκου φαίνεται να είναι ο Μαρίνο Πούσιτς. Έχει τον πρώτο λόγο. Ο Πούσιτς, ο οποίος ξέρει να κάνει πρωτοαθλητισμό. Έχει πάρει κύπελα Ουκρανίας με τη Σαχτάρ, έχει πάρει πρωτάθλημα Ουκρανίας με τη Σαχτάρ, έχει πάρει πρωτάθλημα Ολλανδίας με τη Φέγενορντ. Γενικά είναι αυτός που έχει τον πρώτο λόγο και είναι ο πιο ταιριαστός για τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ενώ ο Παναθηναϊκός προσφέρει στον Αμπράντοβιτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τριετές συμβόλαιο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ και περιμένουν την απάντηση του Αμπράντοβιτς. Μένει να δούμε τι θα πει ο προπονητής.
2: Εσύ τι λες, Γιώργο?
1: Πιστεύω ότι μπορεί να την κάνει την επιστροφή. Αν δεν είναι, πιστεύω ότι ο Γιαννακόπουλος μπορεί να πάει για περισσότερα, αν η πρώτη απάντηση είναι όχι. Τον θέλει ο Παναθηναϊκός, πιστεύω, τον Μπράντοβιτς, τον χρειάζεται. Αν χρειάζεται τον Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, αν ήταν κάπου να κλείσει την καριέρα, πιστεύω ότι θα την έκλεινε στον Παναθηναϊκό. Εκεί πιστεύω ότι.
2: Θεωρείς και εσύ ότι υπάρχουν πάντως κάποια θεματάκια που πρέπει να λυθούν, δηλαδή όπως είναι οι παρεμβάσεις, ας πούμε, του Γιαννακόπουλου συχνές στα social media που μπορεί να προσανατολίζουν λίγο, να εκνευρίζουν την ομάδα?
1: Ναι, γιατί αυτά συγχωρήσουν την έκφραση.
2: Αλλά ποιος μπορεί, ποιος εργαζόμενος μπορεί να πει στον εργοδότη του πάψε τα social media? Τέλος πάντων, τι να πω, εντάξει, θα δούμε τις εξελίξεις. Είναι κάτι άλλο πρέπει να πούμε για να κλείσουμε?
1: Να πούμε ότι ο Προμηθέας χθες ανακοίνωσε τον 21χρονο Χάρη Παρασκευόπουλο, ο οποίος είναι guard, έχει αγωνιστεί ξανά στην πατερινή ομάδα Προμηθής, όταν ήταν στις μικρότερες κατηγορίες. Γενικότερα βλέπουμε τον Προμηθέα φέτος ότι παίρνει παίχτες Έλληνες και κοιτάει να πάρει νεαρούς. Εντάξει, έχει το στοιχείο του νεαρού, το είχε και πέρσι. Και μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, μήπως κλείσει κάποια άλλη μεταγραφή.
2: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Προύσελη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, έρχεται ο Παναγιώτης Ριγόπουλος, εκπομπή «Ζωντανή ενημέρωση», να πάρει τη σκυτάλη. Σας καλημερίσουμε, να σας πούμε προσοχή στη βροχή, αν και δεν είναι τόσο όμορφο, τόσο άσχημο για εμάς τους ρομαντικούς να βγούμε και λίγο στη βροχή. Είναι η τελευταία βροχή πριν από τους καύσωνες που έρχονται τις επόμενες ημέρες, έτσι να το ξέρετε. Από τον Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου, να έχετε μια πολύ όμορφη Τετάρτη. Τα λέμε αύριο.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Πρώτες εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία υπογράφεται επισήμως την Παρασκευή στη Γενέβη. Τουλάχιστον δύο μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού, σύμφωνα με την υπηρεσία Tanker Trackers. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του που δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται βέβαιος ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και προειδοποιεί με κόλαση την Τεχεράν εάν το κάνει, ενώ παράλληλα κάλεσε τον Νετανιάχου να δείξει πιο υπεύθυνη στάση σε σχέση με τον Λίβανο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ξανά πλήρως σύντομα και επέμεινε ότι θα παραμείνει χωρίς διόδια παρά τις προθέσεις που εκφράζει το Ιράν. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτησης του στενού του Ορμούς με την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μίας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, σύμφωνα με την Καθημερινή. Στο ρεπορτάζ αναφέρεται πως τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προσδιοριστεί αν η αποστολή αυτή θα αποτελεί επέκταση της επιχείρησης Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθήμων. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Είναι καιρός η Ρωσία να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία, ανέφερε ο Τραμπ. Στο κινητό από σήμερα οι τιμές των σούπερ μάρκετ. Πρεμιέρα για τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες. Θα περιλαμβάνονται κυρίως τυποποιημένα τρόφιμα, εκτός μένουν προς το παρόν τα περισσότερα φρέσκα προϊόντα όπως φρούτα, λαχανικά και νοπά κρέατα. Η επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας θα γίνει στις 12.30 από τους συναρμόδιους υπουργούς ανάπτυξης και ψηφιακής διακυβέρνησης, ενώ θα προηγηθεί σύσκεψη στις 11 στο Μεγάρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η πλήρης διαφάνεια στις τιμές θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα πιέσει για χαμηλότερες χρεώσεις στα ράφια. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ για πρόσθετες μειώσεις σε βασικά προϊόντα από το Σεπτέμβριο. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα, υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών κατά την περιοδία του στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τις προτάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με αφορμή εξάλλου τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν, δήλωσε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσίαση σήμερα της πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Χθες το ΠΑΣΟΚ έφερε στη συζήτηση την πρότασή του για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την προσθήκη στο Σύνταγμα αρετής αναφοράς ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως εκπλήσεται θετικά από την εισήγηση του Παναγιώτη Δουδονή. Η Μαρία Κομνινάκα από το ΚΚΕ συμφώνησε με την ανάγκη συνταγματικής κατοχήρωσης της προστασίας των γυναικών από τη βία. Ντρόνους επιστρατεύει το Υπουργείο Οικονομικών για παραβάσεις και αυθαιρεσίες σε αιγιαλούς και παραλίες από επιχειρηματίες και ξενοδόχους. Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χτες για ψήφιση στη Βουλή και προβλέπει πως για τον καταλογισμό προστήμων δεν θα είναι απαραίτητη πλέον η επιτόπια αυτοψία. Το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπει την αύξηση στα 1.600 ευρώ το μήνα του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές προς δημόσιο τράπεζες και ιδιώτες, ενώ ανοίγει τον δρόμο για άρση κατασχέσεων σε όσους καταβάλουν μέρος του χρέους τους. Στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών, το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα. 24 ώρες πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Ζητούν μεταξύ άλλων μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αύξηση 20% στους μισθούς, μέτρα ασφαλείας σε όλους τους χώρους εργασίας και καθιέρωση της Τετάρτης χωρίς κοινό. Στις 11 συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Άλλους 38 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο περισυνέλεξε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 8.000 άνθρωποι έχουν φτάσει στην περιοχή το τελευταίο εξάμηνο. Αριθμός αυξημένος κατά περίπου 20% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία ως 32 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνοι σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Λοιπόν, στο ΣΕΦΕΜ, φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε. Ένα καλοκαιρινό μπουρίνι, φαντάζομαι θα είναι αυτό. Πάντως έχουμε μουσκέψει αρκετά. Οι δρόμοι είναι ολιστηροί και όσοι δεν έχουν προνοήσει να φύγουν από το σπίτι τους με κάποιο αλεξιβρόχιο, μάλλον θα τα έχουν βρει σκούρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο έτσι, πώς να πω, σουρεαλιστικό το τοπίο να κάνει ζέστη και να βρέχει. Και, εν πάση περιπτώσει, είμαστε στις πρώτες εβδομάδες του καλοκαιριού. Αλλιώς είναι η διάθεσή μας, αλλιώς θέλουμε να είναι το καλοκαίρι μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας το δούμε και από την ωραία τερματική πλευρά. Έτσι, μια παρένθεση βροχής μέσα στο κατά καλό καιρό, νομίζω δεν είναι και άσχημη εμπειρία.

Ζούμε σε μια χώρα του παραλόγου, φίλες και φίλοι, που πρέπει κάποια στιγμή να γίνει η επανάσταση του αυτονόητου. Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγήσει κανένας αυτό το κύμα συμπαράστασης σε αυτόν τον αθώο γέροντα των 82-83 ετών που ακούει το όνομα Αλέξανδρος Γιωτόπουλος? Τόσο αθώος που έχει δολοφονήσει 17 αθώους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος ο οποίος υποχρεώθηκε από το στιγνό κράτος να επιστρέψει για ένα ακόμα χρόνο στη φυλακή για να εκτίσει μια ποινή. Και σιγά τώρα μια ποινή, 17 ανθρώπους σκότωσε, ούτε καν 20. Είναι δυνατόν το κράτος να είναι τόσο στιγνό, τόσο αυστηρό? Είναι δυνατόν η δικαιοσύνη να είναι τόσο τυφλή, να βλέπει το δράμα ενός ανθρώπου, ενός καλοκάγαθου γέροντα, ο οποίος, εντάξει, έτυχε να κάνει και 17 δολοφονίες, βρε αδελφέ, αλλά δεν χάθηκε και ο κόσμος. Και εν πάση περιπτώσει βλέπω και χαίρομαι όλους αυτούς τους συμπαραστάτες του Γιωτόπουλου, του κυρίου Γιωτόπουλου, γιατί έτσι πρέπει να τον αποκαλούμε, τον κύριο Γιωτόπουλο, τους αυτόκλητους υπερασπιστές του, οι οποίοι σπέβδουν να καταφερθούν κατά της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, ακόμα και της νέας δημοκρατίας, για το γεγονός ότι ο καλοκάγαθος αυτός γέροντας θα παραμείνει ένα ακόμα περίπου χρόνο στη φυλακή μέχρι να κάνει χρήση των ευεργετημάτων της δημοκρατίας που θα τον βγάλουν έξω. Ποια δημοκρατία που αυτός έστειλε στο εκτελεστικό απόσπασμα με τους στιγνούς εκτελεστές του? Είναι πραγματικά να απορεί κανένας με αυτό το στιγνό κράτος? Είναι δυνατόν κάποιος να μην συμπαρασταθεί στο δράμα αυτού του αθώου ανθρώπου? Εν πάση περιπτώσει, νεανική απερισκεψία, 17 φόνοι είναι αυτοί, ούτε καν 20. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό να τον έχουμε ακόμα ένα χρόνο στη φυλακή, αυτόν τον άγιο άνθρωπο. Και μπράβο στους απτόκλητους συμπερασπιστές, αυτούς τους ρομπέν των αστών, σε αυτούς τους καλούς σαμαρίτες της κοινωνίας που έσπευσαν να αποκαταστήσουν το δίκαιο και να υπερασπίσουν αυτόν τον άνθρωπο, τον κύριο Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Βέβαια, για να σοβαρευτούμε λίγο, η αλήθεια είναι ότι αν κάποιοι από αυτούς είχαν θρηνήσει ένα δικό τους άνθρωπο ανάμεσα στους 17 άγρια εκτελεσθέντες δολοφονημένους ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους βέβαια ήταν συμπατριώτες μας, δεν νομίζω να ήταν τόσο επίοικοι, συνέτρεφαν τόσο φιλάνθρωπα αισθήματα για τον αρχιεκτελεστή, τον ηθικό αυτούργο της 17 Νοέμβρη. Μιλάμε για μια δολοφονική εταιρεία που δεν είχε κανένα ιδεολογικό υπόβαθρο παρά μόνο ιδεολογικό προκάλημα, προκειμένου να ικανοποιεί τα φωνικά ένστικτα που διείπαν όχι μόνο τον Γιωτόπουλο και όλους τους εκτελεστές αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης. Φαντάζομαι τι μηνύματα στέλνουμε και στο εξωτερικό όταν ένας αρχιεκτελεστής βγαίνει έξω πριν από την προκαθορισμένη χρονική έκτηση της ποινής του. Τα 25 χρόνια είναι το ελάχιστο. Και εν πάση περιπτώσει, για να κάνει κάποιος, για να έχει κάποιος το ευεργέτημα του νόμου και να βγει νωρίτερα, υπάρχει ένα θεμελιώδες ζήτημα και απέτηση. Να εκδηλώσει με κάποιον τρόπο, αν όχι ευθέως, αν δηλώσει με κάποιο τρόπο, τη μεταμέλειά του για τα ιδεχθή ή απεχθή του εγκλήματα. Ο συγκεκριμένος, μαζί με τους υπόλοιπους βέβαια, αλλά μιας και αναφερόμαστε σε αυτόν, δεν έχει εκδηλώσει το παραμικρό ίχνος μεταμέλειας, αυτοκριτικής έστω, για τις δολοφονίες που σχεδίασε και διέταξε. Και αναρωτιέμαι ξανά, αν αυτοί οι καλοί σαμαρίτες της κοινωνίας, οι αυτόκλητοι υπερασπιστές του δικαίου, αυτοί οι συνήγοροι του Γιωτόπουλου, είχαν χάσει δικό τους άνθρωπο, αλήθεια πείτε μου, θα έλεγαν τα ίδια σήμερα?

Hello, Bonnie, στους FM, ζωντανή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Λυκόπουλο, ενώ τον ήχο μας και την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής έχει την ευθύνη και ρυθμίζει ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Θυμίζω και σήμερα. Θέλουμε τα δικά σας μηνύματα, μην το ξεχνάτε. Και ξέρετε ότι εμείς τα αναδεικνύουμε τα μηνύματά σας, δεν τα καταγράφουμε απλώς. Τα αναδεικνύουμε, τα προωθούμε στους υπευθύνους αρμοδίους, έτσι ώστε να μπορούμε να βρούμε λύσεις. Και αυτό είναι το σημαντικό. Να βρούμε λύσεις στα θέματα που απασχολούν τη γειτονιά, την καθημερινότητά σας. Θυμίζω λοιπόν το τηλεφωνικό μας νούμερο. Εκεί σας περιμένει η Μαρία Ανδριανού να καταγράψει τα δικά σας παράπονα και μηνύματα στο 261-0-312-530. Επαναλαμβάνω, 261-0-312-530.

Για πάμε, φίλες και φίλοι, τώρα στο Ρίον, όπου έχει ξεσπάσει σάλος. Σάλος με μία απαγορευμένη περιοχή ένθεν και ένθεν του κάστρου του Ριού, που εκεί απαγορεύεται ψαροντούφεκο, αλία, ακόμα και κολύμβηση. Μιλάμε για σημεία που εδώ και χρόνια και δεκαετίες οι ντόπιοι, οι κάτοικοι, αλλά και όλοι εμείς που σαν τουρίστες ή επισκέπτες βρίσκουμε τη θαλπορή του Ρίου πραγματικά ένα πάγκιο για το καλοκαίρι, έχουμε καθιερώσει ως σημεία κολύμβησης. Και τώρα έρχεται ένας κανονισμός του 2004 που αγνοούσαν οι πάντες σχεδόν να εφαρμόζεται από το λιμενικό, το οποίο μοιράζει και πρόστιμα. Ένας συμπολίτης μας, ο οποίος έχει μια μεγάλη πορεία στην ναυτική κοινότητα, υπήρξε επί χρόνια, επί 40 χρόνια, αξιωματικός του εμπορικού μας ναυτικού, μηχανικός του εμπορικού μας ναυτικού και επί 40 χρόνια ήταν στη γραμμή στο προθμίο Ρίου Αντιρίου με τα ferry boat. Και μάλιστα είχε διατελέσει και πρόεδρος των αξιωματικών της γραμμής Ρίου Αντιρίου. Είναι ο κύριος Χαράλαμπος Γεωργόπουλος, ο οποίος έκανε ψαροντούφεκο εκεί κοντά στο κάστρο τον

0: πράγματα, είναι ανεδαφικός. Και βάλει εναντίον της τουριστικής ανάπτυξης του Λιού, δεν απαγορεύει μόνο σκολιβητές. Εδώ είναι ένας κανονισμός ο οποίος ουσιαστικά βάζει λουκέτο και στα παρακείμενα καταστήματα. Καταλαβαίνετε τι ανομαλία επιφέρει. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χαράλαμπο Γεωργόπουλο. Είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε. Καλημέρα στους θεατές σας, στους ακουρατές σας. Να είστε καλά και να έχετε υγεία.
0: 512 ευρώ πρόστιμο για ένα ψαροντούφεκο το Δεκέμβριο του παρελθόντος έτους και ακόμα τρέχετε. Και από ό,τι μου είπατε, είσαστε αποφασισμένος να συνεχίσετε νομικά τη διεκδίκηση του δίκαιου σας. Πείτε μας παρακαλώ πού σας επεδόθη το πρόστιμο, τι κάνατε για να δεχτείτε 512 ευρώ πρόστιμο παράβαση.
1: Ήταν Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου του 2025. Όλη η περιοχή χειμώνας με χιόνια, δεν υπήρχε λουόμενος να μπορούν να μου επιβληθεί πρόστιμο. Δεν ήμουν στην απαγορευμένη ζώνη που δείχνει, ας πούμε, το υδρογραφική υπηρεσία, ο χάρτης της υδρογραφικής υπηρεσίας με στίγμα, με τα στίγματα, ας πούμε, και σε ποιο μέρος απαγορεύεται η κολύμβηση, καθώς και στο, δεν ήμουν και στον κανονισμό λυμένος για να μπορούν να με φέρουν πρόστιμο. Απλά υπάρχει ένας άνθρωπος στο Ρίον, ένα τζουραμάνι σημεοφόρος που υπηρετεί για χρόνια, παραθερίζει μάλλον στο Ρίον, γιατί κάνει κάθε τρίτη ημέρα βάρδια από τα λεγόμενά του. Δηλαδή δουλεύει το χρόνο 120 μέρες και αν πάρει και άδεια, γύρω αν δουλεύει.
0: Έξει, μην κάνουμε προσωπική επίθεση σε κάποιον άνθρωπο.
1: Δεν κάνουμε προσωπική
0: επίθεση. Δεν μπορεί να υπερασπιστεί την θέση του και
1: κάνω
0: τα λεγόμενά
1: σας. Να τα αντιγρούσει.
0: Πάμε
1: γενικά,
0: τώρα στα περιστατικά, κύριε Γεωργόπουλε.
1: Κάνω προσωπική επίθεση γενικά στο λιμεναρχείο. Υπήρχε μια διοικητή.
0: Ναι, στο λιμεναρχείο κάτι, αλλά όχι προσωπικά σε άνθρωπο. Ναι, πείτε μας.
1: Ήταν διοικητή στο Ρίον η Αϊβαλή. Ήθελε να απαγορεύσει την κολύμβηση δεξιά-αριστερά, χωρίς να γνωρίζει καν την απόφαση και να αναγνωρίσει τα στίγματα τα οποία η απόφαση του Σούλη του 2004 με υπουργική απόφαση του Κεφαλογιάννη που αφορά το θαλάσσιο χώρο και μόνο ένα κομμάτι, τη μύτη του κάβου, δεξιά-αριστερά 80 μέτρα, που συμπεριλαμβάνεται μέσα στην απαγόρευση. Οι άνθρωποι είναι άσχετοι και όλοι οι μενάρχες και ο διοικητής της πέμπτης περιφέρειας δεν αναγνωρίζουν την απόφαση αυτή και να την ερμηνεύσουν σωστά. Μοιράζουν πρόστιμα και μπορεί να έχουν μοιράσει πρόστιμα και σε άλλους συμπολίτες ανθρώπους που μπορούν νομικά μέσα σε 5 χρόνια να διεκδικήσουν και να πάρουν αυτό, να πάρουν ό,τι είναι νόμιμο πίσω, ας πούμε.
0: Εσάς σας έγραψαν, να το υπογραμμίσουμε αυτό, όχι καλοκαιρινή περίοδο που υπάρχουν ίσως λουόμενοι και υπάρχει κίνδυνος, μέσα στο χειμώνα.
1: 19 Δεκεμβρίου, 1 η ώρα το μεσημέρι. Δεν υπήρχε.
0: Κάνατε ψαροντούφεκο.
1: Ναι, έκανα ψαροντούφεκο και δεν ήμουν ούτε στον κανονισμό λιμένος που μπορούν να μου βάλουν πρόστιμο.
0: Πού ήσασταν ακριβώς?
1: Ήμουν ακριβώς εκεί που μπαίνει η θάλασσα, αν ξέρει κανείς το Ρίον, που μπαίνει η θάλασσα μέσα στη λίμνη, στη λιμνοθάλασσα, ναι, που είναι το κάστρο. Είναι δηλαδή από την πόρτα του κάστρου γύρω στα 20 μέτρα, ας πούμε.
0: Ναι,
1: σε εκείνο,
0: ναι,
1: το σημείο έκανα. Εκεί έκανα καρτέρια, ας πούμε, γιατί μπαίνουν και βγαίνουν ψάρια. Ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν υπάρχει παραλίτσα μικρή, η οποία έχει και προσελκύει.
1: Κάνε πάνω όλος ο κόσμος εκεί πέρα.
0: Προσελκύει πολύ κόσμο, ναι.
1: Και έχει και ντουζιέρα, η οποία την έχει τοποθετήσει ο Δήμος για να ξεπλένουν όταν βγαίνουν από τη θάλασσα.
0: Αυτό. Άρα λοιπόν μιλάμε για υποδομή του Δήμου σε έναν χώρο που κατά τα άλλα θεωρείται απαγορευμένος.
1: Δεν είναι απαγορευμένος, δεν απαγορεύεται. Αυτοί το κάνουν να απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται τίποτα. Και σας λέω, δεν απαγορεύεται. Και ακριβώς και κάτω από τη γέφυρα δεν απαγορεύεται η κολύμβηση. Από τη στιγμή που δεν είσαι στην απαγορευμένη ζώνη, δεν απαγορεύεται τίποτα. Όταν είσαι στην απαγορευμένη ζώνη, ναι. Και πιάνει, συμπεριλαμβάνει το τρίτο ποδάρι από τη στεριά, όχι τον πυλώνα, το τρίτο ποδάρι από τη στεριά και ένα μέρος του κάβου του Ρίου. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουν, όπου και να πάνε οι άνθρωποι αυτοί, είναι παράνομο αν κάνουν παραβάσεις στους ανθρώπους που κάνουν κολύμβηση, οτιδήποτε κάνουν δραστηριότητα.
0: Θέλετε να μας πείτε έτσι για να καταλάβουμε ποια θεωρείται από το λιμενικό απαγορευμένη ζώνη?
1: Η απαγορευμένη ζώνη είναι μόνο ένα κομμάτι που πιάνει η απαγόρευση με τα στίγματα που είναι στο χάρτη της υδρογραφικής υπηρεσίας, δείχνει καθαρά μόνο ένα

0: κομμάτι του κάβου του ρίου 80 μέτρα δεξιά και 80 μέτρα αριστερά που απαγορεύεται η κολύμβηση. Δηλαδή είναι μέσα στην απαγόρευση, είναι απαγορευμένη η ζώνη.
1: Η απόφαση όμως, ο κανονισμός του 2004 που είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως κάνει λόγο για ένα μίλι.
0: Ένα μίλι δεξιά-αριστερά, ναι. Αλλά αυτά είναι στο θαλάσσιο χώρο και συμπεριλαμβάνει μόνο ένα κομμάτι στη μύτη, στον κάβο του ρίου. Το οποίο δεν μπορεί να το ερμηνεύσει ο λιμενάρχης της Πάτρας, δεν μπορεί να το ερμηνεύσει η λιμενική αστυνομία της Πάτρας, δεν μπορεί να το ερμηνεύσει η διοικητής του ρίου, η πρώην διοικητής του ρίου, γιατί έχει αλλάξει τώρα. Ήθελε να απαγορεύσει η πρώην διοικητής του ρίου την κολύμβηση, δηλαδή από τον άξονα του ρίου της γέφυρας αριστερά, δηλαδή προς τον Πατραϊκό, σε ευθεία μετά το Πορτορίο να κάνουν μπάνιο. Μου το έχει πει η ίδια, και ανατολικά μετά το Ολύμπικο. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δεν ξέρουν καν τι κάνουν.
1: Δηλαδή πρακτικά αυτές, κύριε Γεωργόπουλε, πρακτικά, αν κάποιος κολυμβητής εντοπιστεί από το λιμενικό να κάνει μπάνιο εκεί στο κάστρο, είναι παράνομος για το λιμενικό, θα το επιδοθεί πρόστιμο?
0: Παράνομος είναι αν είναι, σας είπα, στη μύτη του κάβου, δεξιά-αριστερά 80 μέτρα. Και δυτικά, δηλαδή προς τον Πατραϊκό, και ανατολικά προς τον Κορινθιακό. Γιατί ο κάβος του ρίου ξεχωρίζει και από τη μεριά, ας πούμε, ανατολικά είναι Κορινθιακός κόλπος και δυτικά είναι Πατραϊκός κόλπος.
1: Ναι, μισό λεπτό τώρα. Δηλαδή, ο άλλος που θα πάει για μπάνια πρέπει να έχει χάρτη μπροστά του και να κάνει συντεταγμένες, να βάζει αζιμούθιο, να βάζει πηξίδα. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Υπάρχει μια πινακίδα εκεί που να λέει απαγορεύεται εδώ, επιτρέπεται εκεί?
0: Είναι υποχρεωμένο το λιμεναρχείο να τοποθετήσει πινακίδες στο χώρο που απαγορεύεται.
1: Δηλαδή, όχι, πάω εγώ να κάνω μπάνιο στο κάστρο και θα έρθει το λιμενικό να μου δώσει πρόστιμο. Θα το πω, γιατί πού ξέρω εγώ ότι απαγορεύεται? Έχεις βάλει καμία πινακίδα εδώ?
0: Δεν έχουν βάλει πινακίδα, δεν έχουν βάλει τίποτα. Ο χώρος αυτός παλιά που το είχε ο στρατός ήταν περιφραγμένος από τον παλιό δυτικό προβλήτα μέχρι το ανατολικό μέρος του προβλήτα, ήταν περιφραγμένο με σερβαντοπλέγματα. Το 1975 που έφυγε ο στρατός από το κάστρο του Ρίου και προήλθε το κάστρο του Ρίου στην έκτη εφορία Αναλίων Αρχαιοτήτων της Πάτρας, ο χώρος παραδόθηκε ελεύθερος για να κάνει κολύμβηση. Σήμερα αυτή τη στιγμή δηλαδή που μιλάμε, η κολύμβηση είναι πιο ασφαλής από όλα τα χρόνια. Δηλαδή όλα τα πλοία που διέρχονται και τα φεριμπότ είναι υποχρεωμένα να περνάνε από το 3 και το 2 πυλώνα. Δεν μπορούν να περάσουν ανάμεσα 3 και 4, ούτε 1 και 2. Και αν τους επιτραπεί αυτό, θα είναι με συνεννόηση με το τράφικ να μπορούν να περάσουν από εκεί. Δηλαδή η κολύμβηση είναι πιο ασφαλή όσο ποτέ. Και αυτοί προσπαθούν να περάσουν ένα νόμο γιατί το έτσι θέλουν, γιατί έχουν πέσει σε ατόπιμα κάνοντας παραβάσεις χωρίς να ξέρουν την απόφαση. Έχουν πέσει σε αυτό το ατόπιμα και μοιράζουν παραβάσεις με έναν σημειοφόρο που υπηρετεί, που παραθερίζει στο Ρίον τώρα χρόνια.
1: Εσείς θα κινηθείτε νομικά κατά του λιμεναρχείου?
0: Οπωσδήποτε θα κινηθώ νομικά. Νομικά και του λιμενάρχη και του διοικητή και του σημειοφόρου και όποιος άλλος εμπλέκεται, ας πούμε, και της λιμενικής αστυνομίας που έχουν άγνοια της απόφασης. Υπάρχει χάρτη της υδρογραφικής υπηρεσίας που δείχνει ακριβώς τα στίγματα, που επιτρέπεται και που απαγορεύεται.
1: Μες. Τώρα μιλάει ένας άνθρωπος, φίλες και φίλοι, ο οποίος δεν είναι άσχετος. Δηλαδή μιλάμε ένας άνθρωπος, πόσα χρόνια ήσασταν στη γραμμή ριοντήριος?
0: Είμαι ριώτης, καταρχήν είμαι ριώτης. Κάνω ψαροντούφεκο 70 χρόνια, από 8 ναι. χρονών κάνω ψαροντούφεκο. Δεν με έχει ενοχλήσει ποτέ κανένας. Αλλά αυτά που προσπαθούν να περάσει, δηλαδή θα αφήσουν ο σημερινός λιμενάρχης και ο προηγούμενος, θα αφήσουν την πιο μαύρη εικόνα στην ιστορία του λιμεναρχείου της Πάτρας.
1: Πόσα χρόνια ήσασταν στο Πορφυμίο Ριοντήριος μηχανικός ήσασταν?
0: Ήμουνα 32 χρόνια αλφα μηχανικός. Ήμουνα και στο εξωτερικό, ας πούμε, αλλά τα 32 μου χρόνια ήταν, ας πούμε, πρώτος μηχανικός στο Ριοντήριο.
1: Και είχατε διατελέσει και πρόεδρος των αξιωματικών του Ριοντήριου.
0: Ναι, τρεις συνεχόμενες θητείες.
1: Άρα το λέω για να καταλάβει ο κόσμος. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος ότι με αυτόν που μιλάμε σήμερα δεν είναι κάποιος άσχετος, κάποιος ο οποίος έχει δόξα να κάνει ψαροντούφεκο. Γνωρίζει,
0: αυτός,
1: πέρα από ριώτης, είναι και επαΐων. Γνωρίζει τα της θάλασσας και ιδίως τα του Πορθμίου Ριοντήριου.
0: Είμαι αυτός, κύριε Ριγόπουλε, που κατάργησα το 2000 το ατομικό εισιτήριο για τους διερχόμενους, για τον επιβάτη, για οποιονδήποτε θέλει να περάσει απέναντι.
1: Α, εσείς το καταργήσατε.
0: Ναι, το 2000 το Μάρτιο.
1: Μάλιστα, θυμάμαι που ήμασταν μικροί. Θυμάμαι που ήμασταν μικροί και περνάγαμε με το αυτοκίνητο.
0: 4,5 χρόνια πριν γίνει η γέφυρα, έτσι.
1: Θυμάμαι που ήμασταν μικροί και περνάγαμε και με το αυτοκίνητο. Πληρώναμε και επιβάτες. Ναι, πράγματι. Όχι μόνο οι οδηγοί, πληρώναμε και οι επιβάτες.
0: Ταλαιπωριόταν ο επιβάτης μέσα στο κρύο, μέσα στη βροχή, γιατί ήταν παντόφλες. Δεν ήσαντε πλοία που είναι
1: στην
0: μέσα στη βροχή, μέσα στο κρύο και ήταν υποχρεωμένο ο επιβάτης να κατέβει κάτι, γιατί απαγορευόταν από τη λιμενική αρχή. Έτσι. Να είναι μέσα στο αυτοκίνητο και κανείς δεν πρέπει να κάθεται, δηλαδή στη διαδρομή μέσα στο αυτοκίνητο απαγορεύεται.
1: Ναι.
0: Είναι νόμος, ας πούμε, το οποίο το λιμεναρχείο το αγνοεί και σήμερα. Έτσι. Ακόμα, τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλουμε για το καλό, θέλουμε μόνο να καταστρέφουμε. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι με αυτό που κάνουν.
1: Εσείς πληρώσατε το 50% του προστίμου.
0: Το 50%, γιατί με απειλήσαν ότι θα το θυροκολλήσουν άμα δεν πάνε το πάρω. Αυτά είναι εντολές του λιμενάρχη και τη διοικητή.
1: 512 ευρώ και πληρώσατε 512. Το 50%.
0: Αν δεν πήγαινα να το πάρω, έπρεπε να πληρώσω 512 ευρώ και να μην έρθουν να το θυροκολλήσουν στο σπίτι μου απ' έξω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή, κύριε Γεωργόπουλο, θα είμαστε σε σύνδεση.
0: Η πιο μαύρη λιμενική αρχή που έχει περάσει από το λιμεναρχείο της Πάτρας, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμεναρχείο της Πάτρας, είναι η πιο μαύρη εποχή. Άνθρωποι που δεν ξεχωρίζουν το άσπρο από το μαύρο.
1: Λοιπόν, να είμαστε λίγο συγκρατημένοι στους χαρακτηρισμούς.
0: Δεν είμαι συγκρατημένος, γιατί έχω φτάσει στον αρχηγό και δεν ξέρω ούτε ο αρχηγός ούτε ο υπουργός τι γίνεται.
1: Καλά, δεν ξέρουν όλοι και ξέρετε εσείς.
0: Ξέρω τα πράγματα όπως είναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα μάθουμε τώρα τι γίνεται και με το λιμενικό. Θα ενοχλήσουμε και το λιμενικό. Να δούμε αν θα συνεχιστούν τα πρόστιμα.
0: Το λιμενικό σώμα νοσεί. Υπάρχουν αρχηγοί.
1: Το θέμα είναι να μην γίνονται αυτά. Να μην έχουν, δηλαδή να φοβάται ο κόσμος.
0: Να
1: φοβάται ο κόσμος να κάνει μπάνιο, μήπως του ήρθε 500 πρόστιμο. Και πού ξέρει. Δηλαδή θα πηγαίνει ο κόσμος με πηξίδες, με αζημούθια, θα βγάζει χάρακες, θα χαράσει εκεί στην Τεταγμένες για να μάθει που επιτρέπεται και που όχι. Αν πράγματι απαγορεύεται. Γιατί
0: δυστυχώς
1: το λιμενικό δεν βγάζει πινακίδες, να ξέρουμε πού θα είμαστε. Μην φάμε κανένα 500.
0: Δηλαδή μην μια στοιχήσει.
1: Μη μας τυχήσει μια βουτιά 500 ευρώ, κύριε.
0: Η κυρία αυτή που ήταν διοικητής, η πρώην διοικητής, ήθελε να απαγορεύσει σε ευθεία, στην ακτογραμμή την κολύμβηση, καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, θα το δούμε το θέμα.
0: Να κλείσουν οι επιχειρήσεις, να κλείσουν όλες οι ψαροταβέρνες.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Είναι θέμα και με τις επιχειρήσεις, είναι αλήθεια αυτό, είναι θέμα.
0: Ναι,
1: σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργόπουλε. Καλή σας ημέρα.
0: Να βγούμε όλοι στον δρόμο και αυτά που έχει κάνει ο λιμενάρχης της Πάτρας μαζί με τη διοικητή αυτή να λογοδοτήσουν. Εγώ ζητάω έναν εισαγγελέα να βγει, ένα δικαστικό, να έχει την τόλμη να τους ατήσει μέσα από τους ανθρώπους.
1: Καλά, όχι και μέσα. Λοιπόν, εντάξει,
0: μέσα
1: είμαστε υπερβολικοί.
0: Γιατί δεν,
1: λοιπόν,
0: δεν ξέρουν
1: κύριε Γεωργόπουλε,
0: και το ΩΜΕΓΑ, δεν το ξέρουν δυστυχώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Είμαστε
1: καλά.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM, δεύτερο μέρος εκπομπής. Ζωντανή ενημέρωση, ένα βήμα και σήμερα μπροστά από τις ειδήσεις. Σε έναν κόσμο που συχνά θα έλεγα κινείται με φρενήρης ρυθμούς, υπάρχουν στιγμές που μας καλούν να σταθούμε. Να κοντοσταθούμε, να αφουγκραστούμε και να μοιραστούμε τη δύναμη της τέχνης και του πολιτισμού. Μια τέτοια στιγμή θα είναι αυτή της προσεχούς Παρασκευής, μια πολιτιστική βραδιά, μια γιορτή αφιερωμένη στο χορό, το τραγούδι και τη μουσική. Οι μελωδίες των χοροδιών, οι φωνές που ενώνονται σε ένα αρμονικό σύνολο και οι χορευτικές εικόνες που θα ζωντανέψουν μπροστά μας αποτελούν μια γέφυρα που ενώνει το χθες με το σήμερα, την παράδοση με τη δημιουργία. Τους ανθρώπους με τα συναισθήματά τους. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτή την Παρασκευή από την Πύλη Πολιτισμού, ένα δραστήριο, πολιτιστικό θύλακα της πόλης, μια καλλιτεχνική εκδήλωση που θα είναι ουσιαστικά μια συνάντηση ψυχών σε μια γιορτή έκφρασης, μνήμης και πολιτισμού. Πάμε λοιπόν να αφαιθούμε στη μαγεία της μουσικής, στη δύναμη της χοροδιακής δημιουργίας και στην ομορφιά των βημάτων του χώρου, που εδώ και αιώνες βέβαια αποτελεί τη γλώσσα της καρδιάς μας. Πάμε στην Πύλη Πολιτισμού, πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο της Πύλης, την Μαρία Φουρφορή, η οποία θα μας μιλήσει για αυτή την πολύ ωραία, όπως προαλήφεται, βραδιά που θα ζήσουμε αυτή την Παρασκευή. Πού, πότε, ποιοι θα συμμετέχουν, θα μας τα πει νομίζω η ίδια η κυρία Φουρφορή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ιγόπουλο, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς είσαστε έτοιμοι, γιατί είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση, συμμετέχουν
1: είμαστε
0: πάρα πολλά
1: έτοιμοι,
0: άτομα.
1: Αλλά δεν ξέρω τι να πω, τα είπατε τόσο ωραία εσείς, οπότε με καλύψατε απόλυτα πώς τα είπατε ακριβώς.
0: Όχι, έχετε πολλά να μας πείτε, πού θα γίνει, τι ώρα θα γίνει, ποιοι θα συμμετέχουν, έχουμε ένα σπουδαίο μαέστρο, έχουμε χοροδία, έχουμε μουσικό σχήμα φοβερό.
1: Ναι, θα γίνει την Παρασκευή, αυτή που μας έρχεται, στο θεατράκι της Μαρίνας της Πάτρας, 9 η ώρα το βράδυ. Και θα συμμετέχουν η Youth Orchestra Patras, που αποτελείται από νεολαίους που παίζουν όργανα και θα είναι μια πολύ ωραία συμφωνική ορχήστρα. Θα συμμετέχει η χοροδία της Πύλης Πολιτισμού εν Πάτρες, επίσης η χοροδία Σάντα Μάουρα και το παιδικό χορευτικό τμήμα της Ενορίας Αγίων Αποστόλων Μήλων και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων της Πύλης Πολιτισμού εν Πάτρες. Θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Η Youth Orchestra Patras και οι χοροδίες θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια που όλοι τα έχουμε σιγομουρμουρήσει και τα σιγοτραγουδήσει, γνωστά τραγούδια. Και τα χορευτικά σύνολα θα χορέψουν χορούς από τη Χίο, από την Κο, από τη Λέσβο και από τη Μικρά Ασία.
0: Φαντάζομαι θα λαχανιάσουμε από το χορό και θα βραχνιάσουμε από το τραγούδι, αλλά θα είναι μια ωραία βραδιά. Να πούμε ότι στην Youth Orchestra προείσταται ένας πολύ σημαντικός πατρινός μαέστρος, έτσι.
1: Και στη Youth Orchestra και στη χοροδία της Πύλης Πολιτισμού Πάτρες προείσταται ο μαέστρος κύριος Σταμάτης Λέκας, στη χοροδία Σάντα Μάουρα η κυρία Ψώμωτου. Και στα χορευτικά σύνολα χοροδιδάσκαλος είναι η κυρία Κωνσταντίνα Ζάγκλα.
0: Λοιπόν, τα περισσότερα τμήματα αποτελούν μέρη της δημιουργίας της Πύλης Πολιτισμού εν Πάτρες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Για πείτε μου λοιπόν, γιατί εγώ επισκέφτηκα χθες τον ωραίο αυτό πολιτιστικό θύλακα που έχετε στήσει εκεί στο Βλατερό τα τελευταία χρόνια. Μια πολυεπίπεδη κυψέλη πολιτισμού που παράγεται πολιτισμό ανυστερόβουλα, ανιδιοτελώς, πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν είχαμε τέτοιους βατήρες πολιτισμού περισσότερους στην Πάτρα που θα αξιοποιούσαν την ερασιτεχνική δημιουργία και την ανάγκη του κόσμου για έκφραση, νομίζω ότι ο πολιτισμός στην Πάτρα θα ήταν σε ακόμα καλύτερα επίπεδα. Μιλάμε λοιπόν για ένα βατήρα, μια κυψέλη πολιτισμού που έχετε στήσει εκεί στο Βλατερό, στην οδό Ζαΐμη, στη συμβολή της με την Αλεξάνδρου Ψηλάτου, όπου εκεί στεγάζονται εκατοντάδες άνθρωποι, νέοι αλλά και μεγαλύτεροι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε φτιάξει πάρα πολλά τμήματα. Η Πύλη Πολιτισμού δημιουργήθηκε το 2020 με ένα κενό τον κορονοϊό. Συνεχίσαμε μετά τις δραστηριότητές μας. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα για τόσο νεοσύστατο σύλλογο. Έχουμε κάνει δύο διεθνή φεστιβάλ, έχουμε κάνει θρησκευτικές συναυλίες στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, έχουμε κάνει μια ομολογουμένως πολύ μεγάλη εκδήλωση για τα 200 χρόνια από το 1821, έχουμε κάνει αναβίωση παλαιού παραδοσιακού γάμου, Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα για τόσο νέοι που είμαστε, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεράκι και όρεξη για προσφορά. Και όπως είπατε, όλοι ανιδιοτελώς, με χαρά, έρχονται και προσφέρουν. Και επίσης έχουμε μια πολύ ωραία θεατρική ομάδα που κάθε χρόνο παρουσιάζει μια παράσταση, και μέχρι τώρα όλες οι παραστάσεις μας ήταν sold out.
0: Μιλάμε τώρα για όλα αυτά που μας λέτε, όλα αυτά τα τμήματα, τα έχετε κάνει μέσα από την εθελοντική προσφορά σας.
1: Ακριβώς,
0: όλοι,
1: ακριβώς,
0: έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όλα εθελοντικά, όλα εθελοντικά, με μεράκι και χαρά για δημιουργία. Είμαστε
0: φίλες,
1: μια μεγάλη παρέα που αρμονικά, και γι' αυτό έχουμε βάλει και τον τίτλο στην εκδήλωσή μας «Όλοι μαζί μια αγκαλιά», γιατί έτσι όλοι μαζί σε μια αγκαλιά δουλεύουμε και δημιουργούμε.
0: Είναι πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι, να υπάρχει μεράκι, αφοσίωση και αγάπη σε αυτούς που υπηρετούν τον πολιτισμό και, θα έλεγα, κρατούν ζωντανή, άσβεστη τη φλόγα της παράδοσης αλλά και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι, και να αναλογιστούμε ότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο κληρονομιά που παραλαμβάνουμε, είναι και το αποτύπωμα που αφήνουμε στις επόμενες γενιές. Είναι, θα έλεγα, οι φωνές που ενώνονται σε μια χοροδία, τα βήματα που ακολουθούν το ρυθμό της παράδοσης και οι νότες που γίνονται συνέστημα και επικοινωνία. Και αυτή η βραδιά της Παρασκευής στο Θεατράκι της Μαρίνας, έχοντας απέναντί μας και την υπέροχη θέα του Πατραϊκού Κόλπου και φαλιά, φαντάζομαι, εκεί και το ωραίο ηλιοβασίλεμα, θα μας δώσουν μια ποιητική αίσθηση και έκφραση που νομίζω θα μας ταξιδέψει και την καρδιά και το νου. Πόσα μέλη, πόσοι χορευτές, πόσοι μουσικοί θα συμμετάσχουν συνολικά?
1: Η Youth Orchestra Patras είναι γύρω στα 30 άτομα. 20 άτομα είναι η χοροδία της Πύλης. Κάπου εκεί δεν ξέρω ακριβώς πόσα είναι η φιλοξενούμενη χοροδία της κυρίας Αψώματο, η Σάντα Μάουρα. Και γύρω στους 30 χορευτές.
0: Άρα, μιλάμε 100-150 άτομα τώρα θα παρελάσουν
1: εκεί
0: από
1: ωραία
0: το θεατράκι.
1: Θα είναι πραγματικά ωραία.
0: Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, χωρίς εισιτήριο, είναι ελεύθερη η
1: είσοδος,
0: να το σημειώσουμε
1: ωραία,
0: αυτό. Μισή. Όλες οι εκδηλώσεις της Πύλης Πολιτισμού είναι ελεύθερες. Δεν ζητούν ανταπόδοση χρηματική, μόνο ηθική. Και νομίζω ότι αυτό θα έρθει με το ζεστό, παρατεταμένο και ειλικρινές, αβίαστο χειροκρότημα του κόσμου, που όπως φαίνεται θα κατακλείσει το θεατράκι της Μαρίνας. Σημειώνουμε λοιπόν αυτή την Παρασκευή. Τι ώρα ξεκινάμε?
1: 9 η ώρα. 9 η ώρα το βράδυ.
0: 9 η πολύ ωραία ώρα θα είναι αυτή. Έχουν τελειώσει και τα μαγαζιά, θα έχουν κλείσει, θα έχει
1: στρέψει
0: ο κόσμος, θα έχει όρεξη. Και θα έχει την ευκαιρία, καθήμενος, για όσο αντέξει καθόλου, γιατί νομίζω ότι η μουσική και ο χορός θα τους ξεσηκώσει, θα σηκωθούν.
1: Όλοι
0: από τα καθίσματα. Λοιπόν, Πύλη Πολιτισμού εν Πάτρας, φίλες και φίλοι, αυτή την Παρασκευή. Μια πολύ επίπεδη πολιτιστική παράσταση για όλους, και για μικρούς και για μεγάλους και για πιο μεγάλους, και για όλους οι οποίοι θέλουν τον πολιτισμό να τον νιώσουν σαν εμπειρία και όχι μόνο σαν μια εκδήλωση. 9 η ώρα Παρασκευή, Θεατράκι της Μαρίνας. Κυρία Φρουφρή, ευχαριστώ πάρα πολύ, συγχαρητήρια για το έργο, το δικό σας και των συνεργατών σας, για την Πύλη Πολιτισμού και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Για να δούμε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, φεύγοντας από τον πολιτισμό, τι γίνεται στα Καλάβρητα, όπου έχουμε κίτρινο συναγερμό για την Ευλογιά. Είμαστε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, γιατί η ευρύτερη κτηνοτροφική ζώνη των Καλαβρίτων μετά τον εντοπισμό κρούσματος Ευλογιάς εγωπροβάτων έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής. Μιλάμε για μικρή απόσταση από τα όρια της Αχαΐας. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν ξεφύγει η κατάσταση, έτσι? Η Πελοπόννησο σήμερα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για τον νέο αυτοκίνδυνο που έρχεται από τα Καλάβρητα για αυτή την καταραμένη, όπως φαίνεται, Ευλογιά, η οποία δεν λέει να μας αφήσει τελικά. Έχουμε όλες τις λεπτομέρειες σήμερα για αυτόν τον κίτρινο συναγερμό στα Καλάβρητα.

Κατά τα άλλα, να σας πω ότι ο Κυριάκος Πιερακάκης έρχεται στην Πάτρα σήμερα και μάλιστα με διπλό ρόλο. Θα είναι η επίσκεψή του, φίλες και φίλοι, μετά από πρόσκληση της ΔΕΠ ΑΧΑΙΑΣ της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να εγκαινιάσει τα νέα γραφεία της κομματικής οργάνωσης στην οδό Ερμού 23. Η παρουσία του κ. Πιερακάκη, όπως είναι αυτονόητο, στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη επαφή του με τους τοπικούς παραγωγικούς και θεσμικούς φορείς με το οικονομικό χαρτοφυλάκιο της κυβέρνησης. Θα συναντηθεί με τις διοικήσεις του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του Οργανισμού Λιμένος Πατρών και άλλων φορέων, με αντικείμενο ζητήματα ανάπτυξης, επενδύσεων και τοπικής οικονομίας. Από ό,τι βλέπω, δεν θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πατρών, αν και δεν νομίζω ότι έχουν και κάτι κοινό να πούνε. Παράλληλα, η επίσκεψη αυτή, όπως καταλαβαίνουμε, σηματοδοτεί και τον αναβαθμισμένο πολιτικό ρόλο του κ. Πιερακάκη στην περιοχή, καθώς αναλαμβάνει ουσιαστικά την ευθύνη του κομματικού συντονισμού της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα εν ώψη της προεκλογικής προετοιμασίας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Σήμερα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα έχουμε τα εγκαίνια αυτά, εγκαίνια των νέων γραφείων της ΔΕΠ ΑΧΑΙΑΣ, όπου θα φέρει στην Πάτρα τον Κυριάκο Πιερακάκη.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε τη μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό. Η Πάτρα υποδέχεται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στο σπουδαίο αείμνηστο Έλληνα συνθέτη, το Γιάννη Σπανό. Σήμερα στις 9 στον Πολυχώρο Royal παρουσιάζεται η παράσταση «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», ένα μεγάλο αφιέρωμα στο δημιουργό που χάρισε στο ελληνικό πεντάγραμμο μερικές από τις πιο αγαπημένες, απαιτητικές και διαχρονικές μελωδίες. Θα τραγουδήσει η Χρυσούλα Στεφανάκη και ο Δώρος Δημοσθένος. Συμμετέχουν επίσης η Youth Orchestra Πάτρας, ο Σταμάτης Λέκας και η Μαρία Θωμά. Οι εισιτήρια προπολούνται μέσω της more.com και στο κατάστημα Public. Σήμερα στις 9 στον Πολυχώρο Royal. Και μία ακόμα εκδήλωση πριν το τέλος, καθώς σήμερα επίσης έχουμε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση, τη μουσική και το χορό. Διοργανώνει, μάλλον όχι σήμερα, αυτή είναι το προσεχές Σάββατο. Μια βραδιά που είναι αφιερωμένη στο χορό και τη μουσική. Στο θεατράκι της Μαρίνας, αυτό το Σάββατο στις 8.30 από τον Παγκαλαβριτινό Σύλλογο Πάτρας. Σήμερα επίσης έχουμε την ημερίδα στο Γιώργο Κατσίμπαλη, που έχει διοργανώσει η στέγη γραμμάτων Κωσής Παλαμάς και το Εργαστήριο Αρχαιακών Τεκμηρίων και Τύπου, σήμερα Τετάρτη από τις 6 το απόγευμα έως τις 9. Επίσης σήμερα έχουμε στον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας την εκδήλωση παρουσίασης των βιβλίων του κυρίου Σακελαρόπουλου. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση και μια αναφορά σε έναν άνθρωπο ο οποίος διακονεί με την λογοτεχνική του πένα την τοπική μας ιστορία. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας. Στο μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Διονύση Στεφανόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ενώ η Μαρία Ανδριανού ήταν και παραμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα δικά σας μηνύματα. Καλή σας ημέρα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο η Βάνα Λυκομήτρου. Πρώτες εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που υπογράφεται επισήμως την Παρασκευή στην Γενέβη. Τρία ιρανικά δεξαμενόπλια με φορτίο σχεδόν 5 εκατομμυρίων βαρελιών αργού βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού σύμφωνα με την υπηρεσία Tanker Trackers. Ως διπλωματική νίκη για την χώρα του, που δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται βέβαιος ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και προειδοποιεί με κόλαση την Ταχεράνη αν το κάνει. Ενώ παράλληλα κάλεσε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να δείξει πιο υπεύθυνη στάση σε σχέση με τον Λίβανο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά πλήρως σύντομα και επέμεινε ότι θα παραμείνει χωρίς διόδια παρά τις προθέσεις που εκφράζει το Ιράν. Την ίδια ώρα, τεταμένη αναμονή συνοδεύει την προετοιμασία ΗΠΑ και Ιράν για την επίσημη τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου συμφωνίας, καθώς το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένως το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσε το Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΝΗ. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν εντωμεταξύ ότι Ισραήλ και Λίβανος είναι κοντά στη συμφωνία μόνιμης κατάπαυσης του πυρός με αμερικανική μεσολάβηση. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτηση του στενού του Ορμούζ με την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, σύμφωνα με την Καθημερινή. Στο ρεπορτάζ αναφέρεται πως τις επόμενες μέρες αναμένεται να προσδιοριστεί αν η αποστολή αυτή θα αποτελέσει επέκταση της επιχείρησης ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθήμων. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Είναι καιρός η Ρωσία να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, ρωσικό πολεμικό πλοίο στη Μάχη έριξε προειδοποιητικά πυρά σε θαλαμιγό με βρετανική σημαία που, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, το πλησίαζε επικίνδυνα. Το επεισόδιο σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων νοτίως της νήσου Ουάιτ, ακριβώς έξω από τα βρετανικά χωρικά ύδατα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο πηγή από το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ενώ όπως ανακοίνωσε το ίδιο το Υπουργείο, τα πυρά δεν στρέφονταν εναντίον του πλοίου και είχαν στόχο να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση. Προηγουμένως, είχε ανακοινώσει πως ερευνά πληροφορίες που κάνουν λόγο για επεισόδιο στη Μάχη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στο κινητό από σήμερα οι τιμές των σούπερ μάρκετ, πρεμιέρα για τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες της χώρας. Θα περιλαμβάνονται κυρίως τυποποιημένα τρόφιμα, εκτός μένουν προς το παρόν τα περισσότερα φρέσκα προϊόντα όπως είναι φρούτα, λαχανικά και νοπά κρέατα. Η επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας θα γίνει στις 12.30 από τους συναρμόδιους υπουργούς ανάπτυξης και ψηφιακής διακυβέρνησης, ενώ θα προηγηθεί σύσκεψη σε μία ώρα, δηλαδή στις 11, στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η πλήρης διαφάνεια στις τιμές θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα πιέσει για χαμηλότερες χρεώσεις στα ράφια. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ για πρόσθετες μειώσεις σε βασικά προϊόντα από το Σεπτέμβριο. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών κατά την περιοδία του στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Όποιος σας υπόσχεται τσάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις προτάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Χθες το ΠΑΣΟΚ έφερε στη συζήτηση την πρότασή του για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την προσθήκη στο Σύνταγμα ρητής αναφοράς ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως εκπλήσεται θετικά από την εισήγηση του Παναγιώτη Δουδονή. Η Μαρία Κομνηνάκη από το ΚΚΕ συμφώνησε με την ανάγκη συνταγματικής κατοχύρωσης της προστασίας των γυναικών από τη βία. Την παρέτησή του από τη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας υπέβαλε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Αθήνα Ψηλά Χρήστος Τεντόμας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Τεντόμας προτίθεται να θέσει υποψηφιότητα για τον Δημαρχιακό Θόκο της Αθήνας και γι' αυτό ανεξαρτητοποιήθηκε από το συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη. Η θέση του στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πληρωθεί αύριο. Drones επιστρατεύει το Υπουργείο Οικονομικών για παραβάσεις και αυθαιρεσίες σε γέλους και παραλίες από επιχειρηματίες και ξενοδόχους. Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες για ψήφιση στη Βουλή και προβλέπει πως για τον καταλογισμό προστήμων δεν θα είναι απαραίτητη πλέον η επιτόπια αυτοψία. Το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπει την αύξηση στα 1.600 ευρώ το μήνα του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές προς δημόσια, τράπεζες και ιδιώτες, ενώ ανοίγει το δρόμο για άρση κατασχέσεων σε όσους καταβάλουν μέρος του χρέους τους. Στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών, το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα. 24-ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Μεταξύ άλλων, ζητούν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αύξηση 20% στους μισθούς, μέτρα ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας και καθιέρωση της Τετάρτης χωρίς κοινό. Στις 11, συγκέντρωσή τους έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Συνελήφθη 34χρονη στη Θεσσαλονίκη για εγκατάλειψη μετά από τροχαίο με δικυκλιστή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ βρισκόταν ακινητοποιημένη μπροστά από ερυθρό σηματοδότη, άνοιξε ξαφνικά την πόρτα του αυτοκινήτου του. Διερχόμενο δίκυκλο προσέκρουσε στην ανοιχτή πόρτα, με αποτέλεσμα ο 41 ετών αναβάτης να τραυματιστεί ελαφρά. Ο οδηγός φέρεται να αποχώρησε από το σημείο, χωρίς να προβεί στις ενέργειες που προβλέπει ο νόμος. Συνεχίζουν να διεκδικούν εργασία θέσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους οι 2.500 εποχικοί πυροσβέστες, ενώ αρκετοί βγαίνουν εκτός της προκήρυξης λόγω ηλικίας. Μιλώντας στον Αθήνα 984, ο Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Αντώνης Πέπας, έκανε λόγο για μοναδικό και χρόνιο φαινόμενο σε σώμα ενστόλων. Όπως ανέφερε, οι ανάγκες επί του πεδίου δεν καλύπτονται με τις 600 νέες προκήρυξεις θέσεων, παρά την επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας των συμβάσεων στο 8μηνο από το 2025. Θα συνδεθούμε τώρα με την Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλή σου μέρα. Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Δέσποινα, μας ακούς?
2: Με ακούτε?
1: Ναι, Δέσποινα, σας ακούμε.
2: Καλή σας μέρα, λοιπόν. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται και σήμερα στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά Βάνα. Αντίστοιχα προβλήματα κίνησης σημειώνονται από το ύψος του Αιγάλεως και του Περιστερίου και τη Νέα Ιωνία, όπου τα οχήματα αυτή την ώρα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ τέλος παρόμοια εικόνα παρατηρείται και στη Λεωφόρο Συγκρού, στα ρεύματα προς Πειραιά και στην Αττική Οδό Βάνα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Μπαρδάκου. Να πάμε στον καιρό που θα είναι έθριο σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν ωστόσο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 32 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
8: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
7: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
8: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
7: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
7: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
8: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
7: Είναι όντως εύκολο.
8: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
9: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Ωραία και ψυχαλισμένη καλημέρα.
1: Δεν περίμενα τίποτα άλλο από εσένα.
0: Ωραία πρωινή.
1: Βροχή, θες
0: ωραία
1: και κρύο.
0: Πρωινή έκπληξη μας επιφύλασε ο Θεούλης. Δροσερή, ναι. Ό,τι χρειαζόμαστε να φύγει λίγο η σκόνη, ναι. Να ελαφρύνει η ατμόσφαιρα,
1: ναι, ναι.
0: Και να δροσιστούμε. Πολύ, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Χαίρεσαι. Τι να σου πω τώρα.
0: Εσένα δεν σου άρεσε,
1: όχι,
0: δηλαδή.
1: Προφανώς.
0: Γιατί θέλεις να μετακινηθείς με τα μηχανάκια.
1: Όχι, δεν είχα πρόβλημα.
0: Κατάλαβες γιατί
1: κρινιάζεις. 17 Ιουνίου και να ρίχνει τέτοια μπόρα. Είχε χρόνια να το
0: δεν έρθε και καταστροφή. Okay. Ήταν ωραία δροσερή μπόρα, ναι. Που ξέπινε τη σκόνη. Να βλέπουμε τα θετικά πράγματα στη ζωή μας. Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς από όπου κι αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ο Γκρινιάρης Σωτήρης Παπανδρέου.
1: Και η πάντα υπεραισιόδοξη Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Μαζί με τον αισιόδοξο και χαμογελαστό Διονύση Στεφανόπουλο στην επιμέλεια του ήχου. Είμαστε 2-1, πρόσεξε. 2 τα αισιόδοξα πρόσωπα.
1: Καλά, τον Διονύση με το ζόρι πας να τον καείς αισιόδοξο.
0: Με το ζόρι, Διονύση μου, πιέζεσαι. Εγώ τον βλέπω πάντα να χαμογελάει και να συμφωνεί με τα όσα βλέπω.
1: Τι να κάνει άνθρωπος.
0: Άνθρωπος.
1: Δεν μπορεί, είναι σε απόσταση.
0: Να τα αφήσει αυτά που ξέρεις. Άνθρωπος που χαμογελάει δεν τον φοβόμαστε, κύριε Παπανδρέου. Λοιπόν, πολύ ωραία μέρα λοιπόν. Μην ξεχάσετε να πάρετε και τις ομπρελίτσες σας μαζί σας, γιατί όπως φαίνεται έτσι θα κυλήσει η μέρα, με ένα ωραίο δροσερό ψιλόβροχο.
1: Μάλιστα.
0: Θα μας σερβίρετε, κύριε Παπανδρέου?
1: Βεβαίως.
0: Για
1: θα
0: πείτε μας.
1: Και σήμερα φρέσκο γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961, κυρίες και κύριοι. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Εγώ θα σερβίρω ταξιδάκι.
1: Ναι, μετά το γαλατάκι.
0: Πολύ ταξιδάκι, λοιπόν. Θα πάμε ένα πολύ ωραίο, μια προσφορά της εκπομπής μας. Όσοι λοιπόν επιθυμείτε να επισκεφθείτε την πανέμορφη Αμοργό. Παρελθόντως σου λέω ότι μόλις έφτασα στο κινητό μου φωτογραφίες από την Αμοργό, με τον, mm-hmm. από τον κύριο με τον οποίο θα μιλήσουμε.
1: Βρέχει.
0: Όχι, έχει ήλιο, έχει λιακάδα. Φτάνουν κάποια κρουαζιερόπλοια στο νησί, άλλοι πάνε βαρκάδα κλπ. Πολύ όμορφες εικόνες. Προσφέρουμε λοιπόν μέσω της εκπομπής μας θα υπάρχει ένας νικητής, ένα διήμερο για δύο άτομα, προσέξτε, για δύο άτομα, δωρεάν παροχή πρωινού, δωρεάν υπηρεσία σπα, δυνατότητα επιμήκυνσης διαμονής με έκπτωση 50%, γιατί σίγουρα θα σας αρέσει στην Αμοργό. Και βεβαίως ο νικητής θα, σε συνεννόηση με το ξενοδοχείο, επιλέγει τις ημερομηνίες διαμονής. Μιλάμε για το ξενοδοχείο Αιγιαλής Hotel and Spa, το οποίο είναι, παρακαλώ, 5 αστέρων στην Αμοργό. Πώς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, Σωτήρη?
1: Μπαίνετε στο προφίλ του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, Αιγιαλής Hotel and Spa, στο Instagram και στο Facebook, και εκεί δεν έχετε παρά να κάνετε follow, προφανώς, και στα δύο, και στις δύο πλατφόρμες, like στην εικόνα που θα δείτε και tag, για να προσκαλέσετε και άλλους φίλους σας.
0: Έτσι ακριβώς. Και βεβαίως θα γίνει σχετική κλήρωση, έτσι, για να επιλεγεί ο τυχερός. Πολύ ωραία.
1: Η κλήρωση, η διαγωνισμός ολοκληρώνεται και θα γίνει και η κλήρωση 25 Ιουνίου, να το πούμε.
0: 25 Ιουνίου, ακριβώς. Λοιπόν, θα σας ταξιδέψουμε και λίγο αργότερα μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στην πανέμορφη Αμοργό. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Εσείς απλά μπορείτε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό, έτσι απλά όπως το περιέγραψε ο κύριος Παπανδρέου. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Σωτηράκη?
1: Εντάξει, πολιτικά είναι. Πολιτική είναι η επικαιρότητα σήμερα στην περιοχή μας.
0: Έχουμε επισκέψεις.
1: Υψηλούς προσκεκλημένους.
0: Υψηλότατος θα έλεγα.
1: Ναι, βέβαια. Πιερακάκης προφανώς στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας σήμερα. Όχι μόνο τσάρος της οικονομίας, όπως έτσι αρεσκόμεθα να αποκαλούμε τους υπουργούς οικονομίας και οικονομικών, αλλά και τσάρος της ευρωπαϊκής οικονομίας, γιατί το ξέρετε πολύ καλά ότι έχει εδώ και καιρό εκλεγεί πρόεδρος του Eurogroup.
0: Ακριβώς. Έτσι. Μια πολύ σημαντική και σπουδαία θέση.
1: Έρχεται για να εγκαινιάσει τα νέα γραφεία, μάλλον, της ΔΕΠΑ ΧΑΕΣ, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα λέγαμε ότι δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί συνοδεύεται από δύο υφυπουργούς. Προφανώς. Η παρουσία του εδώ είναι στο ευρύτερο πλαίσιο της προεκλογικής, να το πούμε, γιατί προεκλογική εκστρατεία φαίνεται ότι ξεκινάει κανονικά. Mm-hmm. Τώρα θα είναι μακροχρόνια ή ο Πρωθυπουργός έχει κάποιο σκέψη στο μυαλό του να μας εκπλήξει εκεί προς το φθινόπωρο, δεν το ξέρουμε, θα το δείξει. Δούμε. Πάντως είναι καθαρά προεκλογικές επισκέψεις αυτές, έτσι.
0: Ξεκάθαρες προεκλογικές επισκέψεις.
1: Εξορμήσεις στην περιφέρεια.
0: Που δείχνει ότι υπάρχει αναβρασμός.
1: Ναι. Υπάρχει πρόγραμμα επισκέψεων. Να πούμε ότι ο Πυρακάκης θα περάσει από Μητροπολίτη, από περιφέρεια, από λιμάνι. Έχει το απόγευμα το επιμελητήριο συνάντηση. Και στις 7 θα καταλήξει να έχει αυτά τα γένεια, όπου εκεί θα είναι και
0: η εκδήλωση
1: και η ομιλία του προφανώς. Και συνοδεύεται από 2 υφυπουργούς, τον Υφυπουργό Παιδείας, τον Νίκο Παπαϊωάννου, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του θα έχει συναντήσεις και με το Πανεπιστήμιο και με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και με τον Υφυπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Καλαφάτη, ο οποίος επικεντρώνεται στις επαφές του εδώ γύρω από το οικοσύστημα που λέμε της καινοτομίας, έτσι, στο Ινβίς, στο ΙΕΧΜΗ, με τους φορείς τέλος πάντων που είναι αρμόδιοι για την έρευνα και την καινοτομία στην περιοχή μας. Αυτά. Τώρα θα έχουμε και συναντήσεις και επαφές με τους δημοσιογράφους, αλλά λεπτομέρειες προφανώς θα τις έχουμε αύριο.
0: Πούμε, στο αυριανό μας φίλος. Πάντως επαναλαμβάνουμε αυτό που ανέφερες, Σωτήρη μου, ότι όλη αυτή η κινητικότητα δείχνει ότι υπάρχει μια προεκλογική ετοιμότητα, προετοιμασία κλπ. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Πυρακάκης θα είναι το μάτι της κυβέρνησης στη Δυτική Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά δεν το είπα.
0: Είμαστε
1: αυτό.
0: Στην εποπτεία του, έτσι.
1: Αναλαμβάνει, πώς λέμε, την εποπτεία.
0: Ναι, επομένως λοιπόν θα έχουμε συχνές επισκέψεις.
1: Και αντιστοίχως να σου πω, Μαρίνα, ότι βρίσκονται στην περιοχή ή έρχονται σήμερα αύριο, θα έχουμε και εκεί διάφορα κλιμάκια κομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Κυρανάκη, σε πληροφορώ, μαζί με Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια και Υφυπουργό Τουρισμού Άννα Καραμαλή, καθώς και στην Ηλία θα έχουμε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη, μαζί με την υφυπουργό του Σέβη Βολουδάκη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πακέτο, το κυβερνητικό που βρίσκεται εδώ, το κλιμάκιο μάλλον, το κυβερνητικό
0: σήμερα,
1: που βρίσκεται σήμερα εδώ στην Ευρώπη.
0: Έχουμε και στους 3 νομούς, έχουμε κυβερνητικά στελέχη. Άρα μας έχουν περικυκλώσει,
1: ναι,
0: να το πούμε. Δεν γλιτώνουμε ούτε προς το Λοκανανία να αποφασίσουμε να πάμε, ούτε προς Ηλία. Κοίταξε να δεις. Αυτά είναι καλά, αρκεί να έρχονται με ουσιαστικές προθέσεις. Και τι εννοώ? Δηλαδή να ακούσουν τις τοπικές κοινωνίες, να καταγράψουν τα ζητήματα που μας απασχολούν και κυρίως να δώσουν λύσεις στα ζητήματα.
1: Κοίτα, είναι γεγονός τώρα, για μην λέμε και πράγματα, να λέμε πράγματα τα οποία έχουν και μία, πώς να το πούμε, μία βάση. Τα θέματα τα ξέρουν, ό,τι και να
0: τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
1: Αυτή η επίσκεψη έχει καθαρά, πώς να το πούμε, σκοπό συσπήρωσης των κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, ο κάθε υπουργός στο αντικείμενό του θα πει και κάποια πράγματα. Έτσι ήθιστε. Έτσι γίνεται πάντα κατά τις επισκέψεις τις υπουργικές. Περιμένουμε έτσι να δώσει για το σχετικό, το στίγμα, το οικονομικό, το πολιτικό, οτιδήποτε έχει ως κεντρικό θέμα το και χαρτοφυλάκι ο κάθε υπουργός που βρίσκεται εδώ. Αλλά το βασικό, όπως είπαμε, είναι αυτό της κομματικής συσπήρωσης.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτά. Τι είδες, θα έχουμε ειρήνευση τελικά στο.
0: Δεν ξέρω, βρε Σωτήρη. Όλο εκεί που λες ότι αναπνέουμε και ότι παίρνουμε μια ανάσα έτσι και οδηγούμαστε προς το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η ειρήνη, κάτι γίνεται και πάμε λίγο προς τα πίσω. Δεν ξέρω, η δική σου αίσθηση είναι διαφορετική?
1: Εγώ,
0: δηλαδή, ξεκάθαρο τοπίο δεν βλέπω.
1: Ναι, ξεκάθαρο δεν είναι το τοπίο. Προφανώς βρισκόμαστε σε μια εκεχηρία. Δηλαδή, δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να μονιμοποιηθεί αυτή η κατάσταση της κατάπαυσης πυρός και της τέλος πάντων αδιοργάνωσης εκεί του συστήματος του γεωπολιτικού εκεί στη Μέση Ανατολή. Αλλά εμένα με ανησυχεί το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως στο Ισραήλ, όπως είπα. Και αυτό γιατί ένας από τους όρους που διαβάζω που συμφωνήθηκαν μεταξύ Τραμπ και Ιρανών ήταν να πάψουν οποιασδήποτε εχθροπραξίες και στο Λίβανο και οπουδήποτε αλλού εμπλέκεται το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ δεν, τουλάχιστον από επίσημες πηγές από χθες, διεμήνυσαν ότι εμείς δεν πρόκειται να φύγουμε από το Λίβανο.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε αυτά δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να επηρεάσουν την διαδικασία της αυτής της
0: εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Προφανώς σίγουρα και θα επηρεάσουν. Έτσι, τώρα σε τι βαθμό μένει να το δούμε.
0: Τα πράγματα πάντως παραμένουν θολά. Εκεί επαναλαμβάνουμε που λέμε κάτι γίνεται, ναι, και βλέπουμε φως στον ορίζοντα, τελικά πάμε ένα βήμα
1: πάντως
0: πίσω.
1: Είναι γεγονός ότι άνοιξαν τα στενά, έχουν αρχίσει και κινούνται τα δεξαμενόπλια. Το πετρέλαιο, τη τιμή του πετρέλαιου, το Brent, εκεί θα κοιτάτε τις τιμές του για να καταλάβετε τι έπεται, τουλάχιστον για το επόμενο 1-2 μήνες. Έχει πέσει κάτω από τα 80 δολάρια. Και αυτό είναι πολύ
0: καλό.
1: Νομίζω
0: ότι φαίνεται ήδη και στα βενζινάδικα, Σωτήρη, έτσι αποτυπώνεται.
1: Και θα το δούμε και περαιτέρω. Και αυτό είναι καλό γιατί είναι 17 Ιουνίου, Μαρίνα μου, και ο κόσμος έχει αρχίσει και κινείται για άδειες.
0: Με τη βενζίνη όμως, Σωτήρη, δεν βλέπω φως.
1: Τι δεν βλέπεις? Εντάξει, θα ακολουθήσει και βέβαια.
0: Λες, θα πέσει.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή θα πέσει και αυτή.
0: Για να δούμε.
1: Συνήθως ξέρεις πώς γίνεται στην Ελλάδα. Φουντώνει η τιμή κατευθείαν με την ίδια ημέρα, όχι την επόμενη.
0: Και πέφτει.
1: Και αποκλιμακώνεται, θέλει το καιρό της. Να οριμάσει, ρε παιδί μου.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να οριμάσει.
0: Να βγάλουμε
1: λίγο
0: κάτι παραπάνω.
1: Να βγάλουμε κάτι παραπάνω.
0: Ας την οριμάσει και πες να γεμίσει το πορτοφόλι.
1: Είναι γεγονός αυτό. Καταγεγραμμένο από κανονικές
0: έρευνες. Πρόσεξε. Την κάθοδο.
1: Δυσκολευόμαστε, ρε παιδί.
0: Το γρανάζι της καθόδου κινείται πολύ αργά. Ναι. Αντίθετα της ανόδου, ναι, εκτινάζεται αυτόματος, ναι. Δεν χρειάζονται πολλές προεργασίες.
1: Είμαστε μια χώρα που δυσκολευόμαστε, τέλος πάντων, να προσαρμοστούμε προς τα κάτω. Προσαρμοζόμαστε πάντα προς τα πάνω.
0: Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις, Σωτήρη, κοιτάμε να πιαστούμε από κάτι, διότι

0: μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις και ανάγκες. Και βέβαια δεν μιλάμε για πολυτέλειες ή περιτά πράγματα, έτσι, για τα βασικά αγαθά, για τα καθημερινά τους αγαθά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στα τοπικά και να σου πω ότι είχαμε μια σημαντική εξέλιξη προχθές όσον αφορά τη λειτουργία της Πατρών Πυργού. Δόθηκε στην κυκλοφορία επιτέλους ο κόμβος του Μιντιλογλίου. Δηλαδή όσοι θέλουν να κατέβουν στο Μιντιλόγλι πλέον
0: έχουν το ελεύθερο.
1: Άνοιξε ο κόμβος, διαμορφώθηκε, γιατί μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα λόγω των εργασιών που γίνονταν εκεί. Είναι ένα από αυτά τα υπολοιπόμενα έργα που έχουν μείνει στην άκρη, θα λέγαμε, και πρέπει να παραδοθούν, παραδίδονται και πρέπει να παραδοθούν και το επόμενο διάστημα. Δεν είναι μόνο δικό μας ο κόμβος, είναι και άλλοι κόμβοι προς την Ηλία οι περισσότεροι. Και ελπίζουμε έτσι να ολοκληρωθεί και αυτό το πακέτο των συμπληρωματικών έργων. Έτσι.
0: Ναι.
1: Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι δόθηκαν και στοιχεία στη δημοσιότητα για τη δεκάμηνη λειτουργία μέχρι σήμερα της Πατρών Πύργου, τα οποία δείχνουν και πόσο σημαντικό ήταν αυτό το έργο και πόσο το χρειαζόταν η περιοχή, πέρα από τους όρους της ασφάλειας που έχουν βελτιωθεί κατακόρυφα. Προφανώς, τα κυκλοφοριακά δεδομένα είναι εντυπωσιακά, Μαρίνα. Από το μετωπικό σταθμό των διοδίων της Πάτρας και στις δύο κατευθύνσεις, στους 10 μήνες λειτουργίας του έργου, αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 1.350.000 οχήματα.
0: Απίστευτος αριθμός.
1: Καταλαβαίνεις από τι όγκο και τι αριθμό αυτοκινήτων έχει απαλλαγεί το παλιό εθνικό οδικό δίκτυο και βέβαια πώς επιβεβαιώνεται πόσο επικίνδυνο ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι.
0: Όχι απλώς επικίνδυνο. Έχουμε άνθρωποι οι οποίοι με τη ζωή τους έχουν πληρώσει,
1: προφανώς,
0: έτσι, προφανώς. Και άλλοι που με μια σοβαρότητα, με μια αναπηρία.
1: Και στις δύο κατευθύνσεις, περίπου την ημέρα, πάνω κάτω γύρω στα 10.000 οχήματα. 5 προς τα κάτω, 5 προς τα πάνω. Έτσι. Κάπου εκεί βγαίνει ο υπολογισμός.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, εμείς να πούμε ότι παραμένουν τα προβλήματα στο παλιό οδικό δίκτυο. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο περιμένουν να το δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουν και οι τοπικές αρχές. Μιλάμε για τις νταλίκες που κυκλοφορούν από την παλιά παραλιακή οδό, την Πατρών Πύργου, μέσα από τα καμίνια και όλες αυτές τις κοινότητες. Και αυτό γιατί οι επαγγελματίες φορτηγατζίδες με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν τα διόδια.
0: Μόνο
1: και αρκετοί γεωταχίδες. Αλλά τα γεωταχή τέλος
0: πάντων. Με συγχωρείς, τα γεωταχή είναι πιο ευέλικτα. Αλλά τώρα οι
1: νταλίκες.
0: Έτσι, να χρησιμοποιούν αυτό το δρόμο δεν είναι.
1: Υπάρχουν προφανώς οι συνθήκες ασφαλείας που επιβαρύνονται σε σημαντικό βαθμό και βέβαια αυθύρεται και το δόστρωμα. Έτσι, προφανώς,
0: το σημαντικότερο είναι πέραν της φθοράς του οδοστρώματος είναι ο κίνδυνος για τα τροχαία.
1: Εννοείται. Μαθαίνουμε ότι η περιφέρεια εξετάζει το ζήτημα της απαγόρευσης της κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων.
0: Ναι.
1: Και λέμε άνω των 3,5 τόνων γιατί τα μικρά φορτηγά πρέπει να κινούνται, γιατί πρέπει να εξυπηρετηθούν σε επίπεδο τροφοδοσίας και επιχειρήσεις που βρίσκονται κατά μήκος του οδικού άξονα. Έτσι δεν γίνεται να το απαγορεύσουν τελείως. Αλλά τα μεγάλα φορτηγά, τουλάχιστον τα ογκώδη, αυτά που δεν έχουν καμία δουλειά να κινούνται στο παλιό οδικό δίκτυο, σίγουρα δημιουργούν πολύ επικίνδυνες
0: μεγάλα
1: συνθήκες.
0: Προβλήματα
1: και βγάλετε παιδιά το τέτοιο το e-pass
0: ναι,
1: γιατί σας επιστρέφονται χρήματα πίσω και εγώ δεν το ξέρα, χρησιμοποίησα το e-pass όχι όμως κάτω στην Πατρών Πύργου, το χρησιμοποίησα στην Ολυμπία Οδό και υπολόγισα με αυτό την τιμή τα διόδια που ήξερα, ας πούμε, μέχρι να πάω εκεί που ήταν να πάω. Και ξαφνικά μου επεστράφησαν χρήματα πίσω. Μου μείνε τα μισά λεφτά υπόλοιπο. Με επεστράφησαν πίσω στο e-pass.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί βγήκα νωρίτερα από τον προορισμό μου. Έτσι είναι αυτό το υβριδικό σύστημα που λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι τίποτα, δωρεάν είναι. Μπαίνετε στη σχετική εφαρμογή ή από το διαδίκτυο, κάνετε την αίτησή σας και θα σας έρθει ταχυδρομικό στο σπίτι τζάπα, εντελώς τζάπα. Το φορτίζετε μέσω της κάρτας σας, όπως κάνετε χρησιμοποιώντας τον αριθμό.
0: Για όλα τα υπόλοιπα, έτσι, η φόρτιση,
1: ναι, εντάξει,
0: η φόρτιση είναι εύκολη. Μόνο φόρτιση. Για να φορτιστεί θα πρέπει να υπάρχει και το σχετικό
1: καύσιμο. Απλά θέλω να σου πω ότι αν πας χωρίς την κάρτα θα το πληρώσεις όλα τα διόδια, ενώ με το e-pass θα σου επιστραφούν χρήματα πίσω.
0: Σωστά, έτσι, είναι σωστό όπως το λες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη

0: 17 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σοβαρό προβληματισμό προκαλούν τα νέα ευρήματα του προγράμματος Υγεία για Όλους στο καταβλισμό Ρωμά του Ριγανόκαμπου, όπου καταγράφονται συνθήκες ακραίας φτώχειας, ανεμβολίας στα παιδιά, κρούσματα ψώρας και ζητήματα κοινωνικής ένταξης, με τους υπεύθυνους να ζητούν συντονισμένη παρέμβαση όλων των αρμόδιων φορέων. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στα Καλάβρητα μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς αγωπροβάτων στα Τρόπαια Αρκαδίας, όπου είναι πολύ κοντά στο χωριό της Δάφνης Καλαβρίτων. Αποφασίστηκε ενεργοποίηση ζώνης, επιτήρησης, αυστηρή έλεγχη και περιορισμοί μετακινήσεις ζώων. Ανησυχία εκφράζεται και για τη στελέχωση της έκτης ΕΜΑΚ Πάτρας, καθώς σύμφωνα με εκπροσώπους των εργαζομένων, 11 στελέχη από τα 28 μετατίθενται το επόμενο διάστημα, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, επηρεάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της μονάδας. Συνεχίζονται οι έρευνες για το διπλό φωνικό στο Λόκο Γιαλίας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν νέα στοιχεία και να αναζητούν το κινητό τηλέφωνο του ενός θύματος, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του εγκλήματος. Παράλληλα, παραμένουν σε εξέλιξη οι εργαστηριακές και ανακριτικές διαδικασίες γύρω από την πολύκροτη υπόθεση. Στην Πάτρα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, πραγματοποιώντας σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται επαφές για αναπτυξιακά ζητήματα της Αχαΐας, ενώ το απόγευμα θα παραστεί στα εγγένεια των νέων γραφείων της ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα. Στα αθλητικά, σημαντικές παρεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Πάτρας προανήγγειλε μέσα από τον Πελοπόννησο σε ΦΕΜ ο πρόεδρος του ΠΕΑΚ Πάτρας και της ΕΣΚΑΙΤΑ Παναγιώτης Λικούμπης. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης στο κολομβητήριο Περπανός και στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Τόφαλος, με χρηματοδότηση που αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις αθλητικές υποδομές της περιοχής. Ο κ. Λικούμπης αναφέρθηκε ακόμη στις κοινωνικές δράσεις της ΕΣΚΑΙΤΑ που συνοδεύουν τον τελικό κυπέλλο ανάμεσα στην ΕΑΠ και την ΑΕ Νοητίκων, όπως η εθελοντική αιμοδοσία και η συγκέντρωση τροφίμων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, υπογραμμίζοντας ότι ο αθλητισμός οφείλει να διατηρεί ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Βροχερός θα είναι σήμερα ο καιρός στην Πάτρα και θερμοκρασία που θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς στο δεύτερο μέρος, ξεκινώντας το δεύτερο μέρος της εκπομπής, να μας πούμε, μάλλον όχι να πούμε στον κόσμο, να μας πούμε σε όλους, γιατί όλους μας αφορά. Καλό κουράγιο.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Για το καλοκαίρι που μας έρχεται. Που μπήκε βέβαια, αλλά και.
1: Τι έχει?
0: Δεν έχει περάσει καθόλου από Αγίου Ανδρέου. Τι γίνεται, ένα πανικό.
1: Α, εννοεί με τα έργα.
0: Ένα πανικό γίνεται.
1: Να σου πω κάτι, γιατί μόνο στην Αγίου Ανδρέου ανέβω υψηλά, ναι, το πάνω, τάξη, να δει τι, ναι, γίνεται.
0: Να πούμε ότι για το επόμενο 20ήμερο, μέχρι και τις 10 Ιουλίου, τι λέει το πρόγραμμα, σου λέω, έτσι, δεν σου λέω ότι μπορεί να προκύψει, γιατί μπορεί να προκύψει διάφορα προβλήματα. Ας πούμε, σήμερα έριχνε κατάρακτο, δεν έβρεχε. Φαντάζομαι ότι δεν θα δουλεύανε εκείνη τώρα τα συνεργεία. Τα έργα στην οδό Αγίου Ανδρέου θα συνεχιστούν και θα πρέπει να φτάσουν μέχρι την Νόρμαν και την οδό Αθηνών. Οπότε, όσοι κυκλοφορείτε καθημερινά από Αγίου Ανδρέου, να το έχετε αυτό υπόψη σας, αυτό το μαρτύριο, το κυκλοφοριακό θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τις 10 Ιουλίου. Επίσης, το ίδιο διάστημα θα εξελιχθούν έργα για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου. Μιλάμε για τον αγωγό φυσικού αερίου, έτσι τώρα. Στις οδούς Σόλωμου, από Αλέξανδρου Παπαναστασίου έως Αρχιεπισκόπη Ερωθέου, εδώ σε εμάς, στη δική μας τη γειτονιά, Ιασίου, και από την οδό Σελευκίας έως την οδό Σολωμού. Και από τις 10 Ιουλίου ο προγραμματισμός για το κέντρο της Πάτρας,
1: κύριε Τελεντά,
0: κάτσε ρε Μαρίνα να τα πω, περιλαμβάνει συνέχιση των εργασιών επί της οδού Ζαΐμη από την Αγίου Ανδρέου μέχρι την Καραϊσκάκη. Και όπως ξέρεις, οι αρμόδιοι καταλαβαίνουμε την όχληση που περνά τα αγαπητοί συμπολίτες, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
1: Θα πρέπει να βγάζουμε δελτίο για το ποιοι δρόμοι, ναι, είναι, όπως είναι ανοιχτοί.
0: Όπως είναι το καιρικό δελτίο.
1: Ποιοι κυκλοφορούν. Ναι. Γιατί οι περισσότεροι.
0: Καλή ιδέα.
1: Έτσι,
0: καλή ιδέα σου.
1: Να λέμε ότι σήμερα μπορείτε να
0: αποφύγετε, ξέρω εγώ.
1: Αποφύγετε και οι ανοιχτοί δρόμοι είναι εξής. Γιατί οι ανοιχτοί δρόμοι είναι λιγότεροι από τους κλειστούς. Έτσι όπως το κάναμε στην πόλη μας.
0: Επίσης έχει και πέρα προς την Οβριά, άμα βγει στην έξοδο της Πάτρας, και εκεί έχει πάλι έργα για το αγωγό της Σικουαρίου. Και δεν έχουμε μπει ακόμα γειτονιές.
1: Να σου πω κάτι. Γιατί κάθε καλοκαίρι γίνεται αυτό το πράγμα,
0: γιατί,
1: στην Πάτρα?
0: Κοίταξε, αυτό είναι δικαιολογημένο. Γιατί
1: ευνοούν οι καιρικές συνθήκες.
0: Ναι, γιατί άμα βρέχει δεν...
1: Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι τώρα, το ρωτάω έτσι στο ρητορικά. Εκείνα τα έργα στην Άνω Πόλη πότε θα ολοκληρωθούν?
0: Τι θυμήθηκες τώρα και εσύ?
1: Τι θυμήθηκα, είναι η γειτονιά μου. Βγαίνει στην Αγίου Γεωργίου.
0: Δεν έχουν τελειώσει.
1: Δεν έχουν τελειώσει. Mm-hmm. Δηλαδή είναι η κατάσταση απελπιστική. Και ενώ είναι πανέμορφη γειτονιά και ξέρεις, είναι η μόνη περιοχή που βλέπεις και κανένα τουρίστα έτσι να έρχεται. Να επισκέπτεται το
0: να
1: Ρωμαϊκό 2.
0: Εχθές το βράδυ πέρασα κατά τις 11 η ώρα, 11.30 μέσα από το κέντρο. Ερχόμουν από κάπου και πήγαινα κατευθείαν για το σπίτι μου. Και πέρασα από το κέντρο. Η Ρήγα Φεραίου, ερημιά. Ούτε γάτα δεν κυκλοφορούσε. Μπορείς να το πιστέψεις. Ούτε γάτα,
1: ναι,
0: δεν κυκλοφορεί στη Ρήγα Φεραίου.
1: Δεν κυκλοφορώ πολύ στη Ρήγα Φεραίου, για να είμαι ειλικρινής.
0: Κάτι σε 11.30 το βράδυ, κάπου εκεί. Από περιέργεια δηλαδή, κοίταξε αριστερά-δεξιά, δεν υπήρχε ψυχή. Και λέω, κοίτα να δεις πώς έχει. Οι καταστάσεις.
1: Αλλάξε τα δεδομένα. Κοίταξε. Ναι. Εγώ 10.30 που έφυγα από την εφημερίδα, 11 παρά, οι τριών ναυάρχων ήταν.
0: Εντάξει, ίσως θα μου πει
1: έτσι,
0: και κάποιος, ίσως είναι και τα... Ναι,
1: το...
0: ναι. Ίσως και είναι και οι συνθήκες έτσι καλοκαιρινές, κόσμος πηγαίνει περισσότερο προς τα παραλιακά, αλλά από τη Μαρίνα ήρθα από πέρα. Ναι. Δεν νομίζω ότι γινόταν και κανένας χαμός στη Μαρίνα και πέρα.
1: Πάντως έχει πάρα πολύ κόσμο στην Τριών Ναυάρχων, έτσι, κυκλοφορεί ο κόσμος. Και πάει και παραλιακά πλέον, έτσι, κακά τα ψέματα. Και υπάρχει και το άλλο σωτήρι μου, μην νομίζεις ότι όλοι θα βγουν για ένα καφέ. Έχουν τη δυνατότητα να βγουν και για βραδινό μετά και
0: προφανώς,
1: για όλα αυτά. Έτσι.
0: Εντάξει, εννοείται.
1: Αλλάζουν
0: και το οικονομικό.
1: Τα δεδομένα.
0: Έχει αλλάξει τα δεδομένα, προφανώς.
1: Είναι και το οικονομικό.
0: Είχε
1: χθες
0: η συνάδελφος η Αλεξάνδρα Παναγωπούλου ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στο pelop.gr. Τι διασκέδαση αγοράζεις σήμερα, τη σήμερον εποχή, με 20 ευρώ. Έτσι, 20 ευρώ να σου θυμίσω επί εποχής επιδραχμής. Αν θυμάμαι καλά, βγαίνει κάπου γύρω στις 8.000 δραχμές.
1: 8.000, μάλιστα.
0: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Κάτσε να κάνω την πράξη. Επί 340,75 ήταν, φαντάσου. 6.000, δεν είναι 8. 6.815, ναι, δραχμές.
1: Τι κάναμε με τις 6.000?
0: Και πριν από πόσο, είχαμε 25 χρόνια, πόσο πάει το 2000, πριν από 25 χρόνια, τι έκανες με 6.800 δραχμές? Και εγώ λέω, έκανες ζημιά στο μαγαζί.
1: Τι εννοεί ζημιά?
0: Ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι διασκέδαζες. Αυτό θέλω να πω.
1: Δηλαδή, ακούς Διονύση.
0: Έτρωγες, πήγαινες να βγεις για φαγητό.
1: Με 6.000.
0: Με 6.000.
1: Δραχμές.
0: 6.800 δραχμές. Και έβγαινες και το βράδυ για ποτό, κανονικά. Σήμερα με 20 ευρώ τι κάνεις? Απιες δύο ποτά. Μέχρι εκεί, το πολύ. Δύο ποτά. Θα σου μείνουν και κάτι ρέστα, ξέρω εγώ. Να αφήσει
1: και
0: ένα μπουρμπουάρ.
1: Ένα φιστικάκι μέχρι εκεί.
0: Δεν φτάνουν για πίτα.
1: Όχι, φυστικά κύπα.
0: Ναι, η πίτα κάνει 4 ευρώ και πάνω. Έτσι έχει πάει. Δεν φτάνουν. Θέλω να σου πω ότι
1: μέχρι φιστικάκι η Σωτήρη μου, τίποτα άλλο.
0: Αυτό λέγεται πληθωρισμός.
1: Πάλι βρήκες τη δικαιολογία.
0: Όχι, απλά εξηγώ την οικονομική, το οικονομικό
1: πάντως
0: φαινόμενο.
1: Πάντως αυτό το ρεπορτάζ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι έχουμε αποκοπεί από το χθες και δεν τα βάζουμε στη ζυγαριά να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί το σήμερα και πώς έχει δυσκολέψει έτσι. Βέβαια το βιώνουμε, αλλά δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία της σύγκρισης.
0: Ναι. Κοίτα, εδώ είναι μεγάλη συζήτηση, γιατί σου λέει ότι η Ελλάδα μπαίνοντας στο ευρώ απέκτησε ένα ισχυρό νόμισμα κλπ. Αλλά από την άλλη στιγμή έχασε οποιοδήποτε περιθώριο ευελιξίας μπορούσε να έχει. Όπως είχε πριν από το 2000. Δηλαδή δεν ζητούσαμε το λόγο κανενός. Η κυβέρνηση αποφάσισε αύξηση τους μισθούς, έδινε τους μισθούς, αλλά αυτό δημιουργούσε ένα κύμα ανατροφοδότησης της ακρίβειας προφανώς και του πληθωρισμού. Είναι μία έτσι, μία αλλιώς.
1: Ακριβώς.
0: Ποτέ δεν είναι όλα τέλεια, τέλος πάντων.
1: Και αφού μιλάμε, είμαστε στο οικονομικό κομμάτι και είσαι και Ιταλοτραφής, ποιο τυρί μπορεί να μπει και ως εγγύηση στις τράπεζες για χορήγηση δανείων στην Ιταλία?
0: Ναι. Η Παρμεζάνα.
1: Η Παρμεζάνα.
0: Α, ναι, ναι, προφανώς. Είναι πανάκριβο.
1: Είναι πανάκριβο, είναι φοβερό αυτό, ναι. Έτσι. Να μπαίνει ως εγγύηση.
0: Δεν είναι το θέμα ότι είναι πανάκριβο, είναι σταθερή η τιμή του.
1: Και είναι και
0: πάει
1: ακριβό.
0: Και συνέχεια προς τα πάνω. Και είναι και προς τα πάνω, συνέχεια, ναι.
1: Και αυτό το, ναι, δέχονται, το δέχεται η τράπεζα της Ιταλίας ως εγγύηση.
0: Ενέχειρο, ναι.
1: Ως εγγύηση για την χορήγηση δανείου στους παραγωγούς. Είναι φοβερό πράγμα.
0: Ναι, προφανώς, εννοείται. Κοίτα, δεν είναι μόνο αυτό. Παλιά και στην Ελλάδα γινόταν αυτό. Δηλαδή, για να πάρεις αγροτικό δάνειο, έβαζες εγγύηση την παραγωγή σου.
1: Ναι.
0: Γινόταν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά το τυρί που αναφέρεις έχει ιδιαίτερη αξία και.
1: Γι' αυτό το λέω, ότι έχει.
0: Και σταθερότητα
1: αξία
0: στην τιμή, η οποία είναι πάντα προς τα πάνω. Ποτέ δεν έχει πέσει. Ενώ εδώ, ας πούμε, θα μπορούσε να βάλεις.
1: Τη φέτα, για παράδειγμα.
0: Όχι, φέτα, ξέρω, τα πορτοκάλια σου, ή τα σταφύλια σου, και τη μία χρονιά να είναι η τιμή τους κάπου, στη μία τιμή Α, και την άλλη χρονιά να είναι μείον Α, ξέρω εγώ.
1: Η φέτα όμως θα μπορούσε έτσι. Εντάξει, ναι. Έχει μια διακύμανση, αλλά όχι τόσο μεγάλη.
0: Είναι σταθερής και προς τα πάνω η τιμή. Φέτας.
1: Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι θα μπορούσε να αποτελέσει εγγύηση.
0: Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, έτσι.
1: Έτσι, ναι, ναι. Ναι. Είναι φοβερό πάντως, έτσι, ότι μπορεί ένα προϊόν να είναι χρυσός επί της ουσίας.
0: Εντάξει,
1: όταν έχει
0: υπάρχουν
1: μια
0: πολλοί
1: παράγοντες,
0: γιατί υπάρχουν και τα προϊόντα τα αποθεματικά που λέμε, δεν μπορείς να τα αποθηκεύσεις χωρίς να σου χαλάσουν.
1: Ακριβώς
0: αυτό. Φέτα και αυτά τα τυριά. Και εννοείται ότι έχουν ένα επίπεδο σταθερότητας από αυτή την άποψη.
1: Είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντικό και πολύ.
0: Ναι. Πώς σου ήρθε αυτό τώρα? Πώς σου ήρθε, λέω?
1: Όχι, το είδα ως είδηση.
0: Ναι. Α, το είδες,
1: ναι, το είδα ως είδηση, το διάβασα και λέω. Έχει πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Γιατί
0: ναι, είναι γεγονός.
1: Βέβαια, κοίταξε να δεις.
0: Τράβα να πάρεις παρμεζάνα.
1: Παρμεζάνα, βεβαίως.
0: 25 ευρώ, πόσο έχει?
1: Έχει 25 ευρώ, εξαρτάται από την.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί περίπου. Δεν είναι δηλαδή από τα πιο προσιτά πράγματα τα οποία μπορείς να αγοράσεις.
0: Ναι, αγοράζεις με το γραμμάριο.
1: Τι θες να πάρεις, κεφάλι?
0: Θα σου ήρθει στο κεφάλι.
1: Με συγχωρείς, θα σε χτυπήσει κατά κούτα. Αν πας για να αγοράσεις ένα κεφάλι παρμεζάνο, με συγχωρείς, είναι σαν να αγοράζεις ένα βραχιόλι από τον Νίκο Καρτιέ. Να σου το πω έτσι απλά, δηλαδή, για να καταλάβεις.
0: Ωραία.
1: Την αναλογία.
0: Καλή ιδέα, σου θα
1: μπορούσε να. Τώρα, βέβαια, εκεί λες, θα πάρω το βραχιολάκι του Καρτιέ ή θα πάρω την παρμεζάνα.
0: Ναι. Και η φέτα δεν είναι πολύ μακριά, έτσι, από κοντά έρχεται και η φέτα.
1: Και η φέτα είναι.
0: Και μια και είπαμε
1: και η φέτα,
0: να πούμε ότι τα Καλάβρητα που για μένα έχουν την καλύτερη φέτα σε όλη την Ελλάδα. Να σου πω ότι βρίσκονται σε συναγερμό, σε κίτρινο συναγερμό από χθες.
1: Γιατί
0: εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στα όρια με την. Μέσα από την πλευρά της Αρκαδίας, βέβαια, αλλά στα όρια με την Αχαΐα, εκεί προς τη Δάφνη. Έχουν στηθεί σταθμοί απολίμανσης των οχημάτων που εξυπηρετούν τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες. Για να μην υπάρξει
1: μετάδοση
0: του ιού, γιατί καταλαβαίνεις ότι η οικονομία των Καλαβρίτων, πέρα από το τουριστικό κομμάτι, το άλλο σκέλος είναι η κτηνοτροφία της περιοχής.
1: Ακριβώς.
0: Και μιλάμε εκεί για ένα συνεταιρισμό που έχει 1.200-1.500 παραγωγούς κάπου εκεί.
1: Αν δεν κάνω σωτήρια.
0: Και αν ομιγέννητο περάσει το.
1: Από εδώ θα
0: το
1: έχουμε
0: ιός,
1: θέματα.
0: Καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε πάρα πολύ σοβαρά θέματα.
1: Διόρθωσέ με σωτήρια. Αν δεν κάνω λάθος, δεν το παρακολουθώ και ιδιαίτερα στενά. Ο συνεταιρισμός των Καλαβρίτων είναι από τους πιο σταθερούς και δυνατούς συνεταιρισμούς της χώρας μας.
0: Εννοείται. Μιλάμε για τζίρους δεκάδων εκατομμυρίων.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Από αυτό δείχνει ποιο, είναι το, ποιο θα έπρεπε να είναι, θα έπρεπε να είναι η κατάσταση όλης της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας της χώρας, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε, είμαστε λίγο στενό μυαλί.
1: Είναι δύσκολη συνεννόηση και συνεργασία,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Προφανώς. Και όχι μόνο αυτό, υπήρξαν και άσχημες πολιτικές έτσι, στο κατά το παρελθόν που στιγμάτισαν, θα λέγαμε, τους συνεταιρισμούς, αλλά δεν είναι όλοι οι συνεταιρισμοί έτσι.
1: Ναι,
0: δεν μπήκαν όλοι μέσα με τα μπούνια, όπως λέμε.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν και υγιέστατοι συνεταιρισμοί όπως αυτός των Καλαβρίτων.
1: Οι συνεταιρισμοί δεν μπήκαν μόνοι τους μέσα.
0: Προφανώς, κακές διοικήσεις τους.
1: Κάποιοι έβαλαν. Άρχισαν να ανοίγουν το σιρτάρι και να βγάζουν.
0: Να ανοίγουν το σιρτάρι, να εμπλέκουν την αγροτική, τον αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα με τα πολιτικά και με τα κομματικά. Και το ένα έφερε το άλλο και μαζί, όλα μαζί την καταστροφή για πολλούς συνεταιρισμούς.
1: Πάντως ο συνεταιρισμός των Καλαβρίτων αποτελεί ένα υγιές παράδειγμα, ένα θετικό παράδειγμα.
0: Καθαρή επιχειρηματική λειτουργία με συμφωνίες. Τώρα στρέφεται και στις εξαγωγές, γιατί αυξάνεται και η παραγωγή. Εννοείται, ανοίγεται.
1: Και όσο βελτιώνεται το προϊόν, βέβαια, τόσο λοιπόν, περισσότερο θα.
0: Πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ τζίρος. Τζίρος που θα τον ζήλευαν πάρα πολλές άλλες επιχειρήσεις. Και κερδοφορία στα ύψη και εκεί, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κερδοφορία μου λέει που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ το. Και μην λέω και λίγα, αν δεν θυμάμαι καλά.
1: Λοιπόν.
0: 1,5-2 εκατομμύρια το χρόνο κερδοφορία, καθαρή. Επενδύσεις σοβαρές. Και πάντα τέτοια.
1: Γι' αυτό έχει και αυτή την πορεία που έχει. Λοιπόν, υποσχέθηκα να σε πάω μέχρι την Αμοργό. Είσαι έτοιμος?
0: Βεβαίως.
1: Να επιβιβαστούμε?
0: Ναι, αμέ.
1: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπου έχουμε τον κύριο Λευτέρη Πολυκρέτη. Είναι ο καπετάνιος λοιπόν αυτού του ταξιδιού προς την όμορφη Αμοργό. Καλή σας ημέρα, κύριε Πολυκρέτη, από την Πάτρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τον τίτλο, ο καπετάνιος του ταξιδιού, αλλά εσείς έχετε πολύ γρήγορα μέσα να κινήσετε από την Πάτρα μέχρι την Αμοργό. Δόξα σε Θεό.
1: Πώς είναι σήμερα η Αμοργός λουσμένη στο φως?
2: Σήμερα η Αμοργός είναι από 2-3 μέρες παρατεταμένης καλοκαιρίας. Τώρα έχουμε ένα ωραίο βοριαδάκι. Έχουν πει ότι θα αυξηθεί λίγο, αλλά αυτά είναι γνωστά. Στο Αιγαίο Πέλαγος χωρίς βοριά δεν νοείται.
1: Μας στείλατε και πολύ ωραίες φωτογραφίες, πραγματικά ζηλέψαμε.
2: Εγώ δεν τα στέλνω για να ζηλέψετε, τα στέλνω για να σας προκαλέσω και ταυτόχρονα να σας προσκαλέσω. Για φανταστείτε να κάνουμε μια εκπομπή από την Πάτρα, από την Αμοργό στην Πάτρα.
1: Πολύ ευχαρίστως, και ο Σωτήρης και εγώ είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε πολλά πράγματα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σας καλέσαμε γιατί έχουμε προσφέρουμε και ένα ταξίδι ωραίο στο νησί σας, στην Αμοργό, στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες, και σε αυτό έχετε βάλει το χεράκι σας, κύριε Πολυκρέτη, έτσι δεν είναι?
2: Λοιπόν, το δωρεάν προσφερόμενο είναι το ξενοδοχείο Γυαλής. Είναι ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό. Με όλα αυτά που πρέπει να έχει κάποιο ξενοδοχείο για να είναι έτσι. Επίσης έχουμε και ένα γεύμα σε ένα πολύ καλό, ίσως τολμώ να πω το καλύτερο θεατόριο στην Αμοργό, το Γιουκάλιο, που θα σας ξεμοιάσω, ο Λεωνίδας ο Μουμούρης που έχει το μαγαζί αυτό είναι πατρινός.
1: Μάλιστα, ορίστε. Λοιπόν.
2: Βέβαια, έχουμε τέτοια. Τόσα χρόνια προπαγάνδα στην Αμοργό, κοντεύουμε να την απατραπηγήσουμε και την Πάτρα να την αμοργοποιήσουμε.
1: Αυτός είναι ο στόχος σας, κύριε Πολυκρέτη. Γι' αυτό συμβάλλετε έτσι και βοηθάτε να έχουμε τέτοιες προσφορές.
2: Μαρίνα, κοίταξε, πολλές φορές μου λένε ότι όταν μιλάω είτε στην τηλεόραση, στην εκπομπή μου, στο Λίχνο, είτε ξέρω εγώ, χρησιμοποιώ πολύ τη λέξη Αμοργό. Σας πληροφορώ ότι εδώ στην Αμοργό χρησιμοποιώ πολλές φορές τη λέξη της Πάτρας. Όπως σήμερα, ας πούμε, πρωί-πρωί τους έδειξα ένα βιντεάκι που μου στείλαν από τον Οπαθά με τις βροχές σας.
1: Ναι.
2: Έχουμε. Άρα λοιπόν επικοινωνούμε. Λοιπόν, πέστε μου τι άλλα θέλετε να μάθετε.
0: Πώς είναι τα πράγματα, κύριε Πολυκρέτη, τουριστικά εννοώ? Κίνηση υπάρχει, έτσι, κίνηση?
2: Κοίταξε, το νησί αυτή τη στιγμή είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση για αυτούς οι οποίοι θέλουν να απολαύσουν το νησί. Εγώ λέω, ελάτε στην Αμοργό μέχρι τις 15 Ιουλίου, θα βρείτε την Αμοργό των Αμοργιανών. μετά τις 15 θα βρείτε την αμοργό των τουριστών.
1: Ναι. Πολύ καλό αυτό.
2: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι. Όχι γιατί αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Η φιλοξενία, όλα αυτά που ξέρουμε για την Κυκλαδονήση και τα λοιπά υπάρχουν. Αλλά εκείνο που αλλάζει είναι ο χρόνος που χρειάζεται κανείς για να σε εξυπηρετήσει, για να σου πει μια καλή μέρα κτλ. Ναι.
0: Δεν υπάρχει τόσο πολύ κοσμία, ας πούμε, και γι' αυτό.
2: Όχι, αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ ωραία. Τα μαγαζιά, η εστίαση σχεδόν κάθε βράδυ εδώ στα Κατάποδα, στο ένα από τα δύο λιμάνια του νησιού, σχεδόν όλα τα μαγαζιά είναι γεμάτα, δουλεύουν καλά. Τώρα περιμένουμε βέβαια πότε θα κορυφωθεί. Τώρα κλείσαν τα σχολεία, θα αρχίσουν να έρχονται καράβια ή
0: υπόλοιπα. Είναι καθημερινή, φαντάζομαι. Καράβι καθημερινό, φαντάζομαι, έτσι.
2: Καράβι καθημερινό έχει και το χειμώνα ένα. Αυτό είναι αυτό που κάνει τα δρομολόγια Πάρον-Άξο και διάφορα άλλα νησιάκια και κάνει γύρω στις 9 ώρες. Τώρα αρχίζουν να μπαίνουν τα άλλα που θα είναι τα γρήγορα. Που λέμε, έτσι τα λένε εδώ στην Αμοργό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε.
2: Λοιπόν, υπάρχει και μειώνεται ο χρόνος του ταξιδιού, μειώνεται από τις 9-9,5 ώρες, πάει στις 6 και άλλες φορές στις 5. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, τουλάχιστον καλύτερα θα ζήσουν όσοι θα έρθουν.
0: Όσοι έρθουν στην Αμοργό, τι έχουν μπροστά τους να επισκεφθούν, να δουν και να ζήσουν.
2: Καταρχήν, αν ξεκινήσουμε από. Αν ξεκινήσουμε από την αρχαιότητα, έχουν να συναντήσουν ένα πολιτισμό 4.000 χρόνων π.Χ.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τοποθεσίες που μαρτυρούν, από μινάρια αυτά, με ένα μουσείο που καταφέραμε να διασώσουμε ό,τι μπορούσαμε από τους αρχαιοκάπηλους. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα μπαίνουμε πια στην Αμοργό του σήμερα με το μοναστήρι τη Χοζοβιώτισσα. Να πω το εξής για να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Όταν λέτε Πάτρα και ακούτε το όνομα ναό σε εκκλησία, όλοι εμείς εκεί στην Πάτρα, το μυαλό μας που πάει στον Άγιο Ανδρέα.
1: Σωστά.
2: Όταν λέμε λοιπόν στην Αμοργό μοναστήρι ή Παναγία, το μυαλό μας πάει στην Παναγία τη Χοζοβιώτισσα. Και να δώσω και μια είδηση ότι όποιος δεν μπορεί να έρθει να την προσκυνήσει στο νόσιο Ιακήμ της Μονής των Νοτρών και στην Οξαγιά, έχουμε ένα πιστό αντίγραφο που μας έχει δωρήσει η Μονή Χοζοβιωτήσης, οπότε μπορεί και εκεί να προσκυνήσει και να της πει τα ευχαριστώ του και τα παράπονα του από τη ζωή του.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα είναι περιττό να πω για τις ακρογιαλιές, δεν έχουμε εκτεταμένες παραλίες όπως έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο πύργος, όλο αυτό το κομμάτι να πάει στην Παρισία. Όμως κάθε γωνιά έχει και ένα δικό της, δηλαδή αποκλείεται να πείτε ότι χτες πήγα σε αυτή τη γωνιά και έβγαλα φωτογραφίες, άρα σήμερα δεν βγάζω εδώ που έχω πάει, γιατί θα συναντήσετε ένα άλλο τοπίο, άλλοτε με βράχια και βότσαλο, άλλοτε με χώρους για βουτιές κτλ.
1: Υπάρχει ένα λαγή, δηλαδή, και ο καθένας για όλα τα γούστα.
2: Τεράστια κρουαζιέρα. Το ένα είναι ιστιοφόρο, το κρουαζιέρο μπλε, και το άλλο είναι ένα μεγάλο. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα της Αμοργού.
0: Πολύ ωραία.
2: Καλείστε να, εάν θέλετε, γιατί πάντα όταν μιλάει κάποιος που είναι γεννημένος στην Αμοργό ή που είναι μεγαλωμένος στην Πάτρα, όταν μιλάει λοιπόν ή για την Πάτρα ή για την Αμοργό, θεωρείται υπερβολή. Ελάτε να μας πείτε, σας τα πάμε καλά.
0: Ο τυχερός λοιπόν που θα έχει αυτή την ευτυχή, έτσι, συγκυρία να ζήσει αυτό το τουλάχιστον διήμερο,
1: έτσι
0: με βάση την προσφορά που έχουμε από το Αιγιαλής, θα μας μεταφέρει και τις εντυπώσεις του.
1: Έτσι.
2: Ναι, σωστά, αλλά μέσα στην ενημέρωση που κάνετε πείτε ότι όποιος θέλει να παρατείνει πέρα των δύο ημερών.
0: Βέβαια, έχουμε 50%.
2: Αν τα έχετε πει, ωραία.
0: Λέμε,
2: γιατί
0: λέμε,
2: οι διαφορές είναι μεγάλες. Από τα 250 με 300 ευρώ που κάνει το δωμάτιο, κατεβαίνουμε γρήγορα στα 120, στα 150.
1: Έτσι. Ακριβώς.
2: Είπαμε να την κάνουμε ολοκληρωμένη, γιατί η Πελοπόννησος στέχωρα από το ότι είναι μια πολύ καλή εφημερίδα. Πελοπόννησος, Πολυκρέτης, Αιμοδοσία και Αμοργός, νιώθουμε πολύ κοντά πια ο ένας τον άλλο.
1: Υπάρχει ένας κρίκος. Να είστε καλά, κύριε Πολυκρέτη. Ευχαριστούμε για αυτό το ωραίο ταξίδι.
2: Ευχαριστούμε και εμείς και περιμένουμε να μας πείτε τον τυχερό.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλή σας ημέρα, να
2: γεια σας. Καλή αντάμωση στην Πάτρα. Γεια.
1: Να είστε καλά.
3: Πόνισος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Είδες πόσο, άκουσες, ακούσαμε μάλλον πόσο ωραία
0: 300 ευρώ
1: έχει...
0: το βράδυ, τη βραδιά στο ξενοδοχείο που σας πάμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Αιγιαλής Hotel and Spa, 5 αστέρων, έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός μας. Το giveaway θα πω εγώ, προσφορά θα πει η Μαρίνα.
1: Προσφορά της εκπομπής μας θα πω εγώ, δώρο της εκπομπής
0: μέχρι
1: μας.
0: Μέχρι και την 5η 25 Ιουνίου δηλώνεται συμμετοχή. Πώς? Πηγαίνετε στο προφίλ στο Instagram και στο Facebook της επιχείρησης του ξενοδοχείου Αιγιαλής Hotel and Spa, και εκεί κάνετε follow και στα δύο τις πλατφόρμες, like στη φωτογραφία και tag. Και θα έχουμε έναν νικητή, δωρεάν διαμονή 2 ημέρες για 2 άτομα σε συνεννόηση με την επιχείρηση. Έτσι,
1: για το χρόνο, για την ημερομηνία διαμονής.
0: Δωρεάν προϊονό, χρήση παροχών SPA και αν, που θα σας αρέσει σίγουρα, το ξενοδοχείο θα σας δώσει και 50% έκπτωση για την επιμήκυση της διαμονής σας, καθόλου ευκαταφρόνητη.
1: Ακούσατε, 400 ευρώ έχει κάθε βραδιά. Οπότε
0: και έχουμε και, δωρεάν, και ένα γεύμα δωρεάν στην καλύτερη ταβέρνα εκεί της Αμοργού, όπως μας είπε ο κύριος Πολυκρέτης, την οποία λειτουργεί πατρινός, από ό,τι ακούσαμε, έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, σέρβιρε μας και το σχετικό γαλατάκι στο
0: Ναι, γιατί μετά από την διαμονή θα πρέπει να, έτσι, να χαλαρώσετε ακόμα περισσότερο και με ένα φρέσκο γάλα.
1: Έχουμε
0: πρώτο.
1: Και στην Αμοργό πρώτο.
0: Δεν ξέρω, θα μπορούσε να έχει, δεν το ξέρω. Λοιπόν, φρέσκο γάλα πρώτο και σήμερα κοντά μας ήταν, κυρίες και κύριοι, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα. Από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Σωτήρης Παπανδρέου, ξέχασα Σωτηράκι μου.
0: Μαρίνα,
1: λοιπόν, ελπίζω τώρα που θα βγούμε να ψιλοβρέχει, αν και θα γκρινιάξεις εσύ, το ξέρω, αλλά θα σου περάσει όμως. Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
0: Και ήταν η εκπομπή Όλα Λέγονται, 103,9, Πελοπόννησος FM, μείνετε συντονισμένοι.
1: Ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, να έχετε μια όμορφη δημιουργική μέρα και να μην ξεχνάτε να καλλιεργείτε την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και την αισιοδοξία.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Νέες αιχμές κατά του Σοκράτη Φαμελού άφησε μέσω του Αθήνα 984 ο Νίκος Παπάς στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά την αποπομπή του από την θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε και δυστυχώς υπήρξε σιωπή από την ηγεσία του κόμματος. Αν κάποιος συνηγορεί, είναι έτοιμος να συμφωνήσει ή να συνενέσει με αυτήν την αρχή, δεν μπορεί να κρατά μια θέση ηγετική στον ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε ο κ. Παπάς. Αναφέρθηκε και στον Κώστα Ζαχαριάδη που παραιτήθηκε χθες από εκπρόσωπο τύπου, υπογράμμισε πως αν και υπερψήφισε την απόφαση για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα, βγήκε χθες και είπε ότι αυτή δεν είναι καθαρή. Άρα δεν είναι επίσημη, δεν είναι εφαρμόσιμη, σημείωσε ο κ. Παπάς και ζήτησε οργάνωση των δυνάμεων του κόμματος με καθαρούς όρους και καθαρές κουβέντες. Με όσους θέλουν και όσους μπορούν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ούτε ιστορικά, ούτε πολιτικά, ούτε ηθικά, τόνισε. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται ο εσωτερικός αναβρασμός στο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άτυποι επικεφαλής της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, ασκούν πιέσεις σε βουλευτές και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι κοντά στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, να επισπεύσουν την αποχώρησή τους, ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο εντός του κόμματος και ο ΣΥΡΙΖΑ να οργανωθεί για την μάχη των εθνικών εκλογών. Η παροχολογία στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών κατά την περιοδία του στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Όποιος σας υπόσχεται τσάμπα περιοχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις προτάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είναι προκλητικό, κύριε Μητσοτάκη, να μιλάτε για τσάμπα όταν μεθοδικά εξυπηρετείτε τους λίγους και στέλνετε καθημερινά τον λογαριασμό στους πολλούς, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας τσάμπα ο ψεύτικος θυμός του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, την οποία ούτε θέλει ούτε μπορεί να ελέγξει. Σύσκεψη σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου για την παρουσίαση της πλατφόρμας posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας θα γίνει στις 12.30 το μεσημέρι από τους συναρμόδιους υπουργούς ανάπτυξης και ψηφιακής διακυβέρνησης. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η διαδικασία θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα πιέσει για χαμηλότερες χρεώσεις στα ράφια. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ για πρόσθετες μειώσεις σε βασικά προϊόντα από το Σεπτέμβριο. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Το ΠΑΣΟΚ χθες έφερε στη συζήτηση την πρότασή του για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την προσθήκη στο Σύνταγμα ρητής αναφοράς ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως εκπλήσεται θετικά από την εισήγηση του Παναγιώτη Δεδονή. Η Μαρία Κομνίνακα από το ΚΚΕ συμφώνησε με την ανάγκη συνταγματικής κατοχύρωσης της προστασίας των γυναικών από τη βία. Από μηδενική βάση θα δικαστεί στο Μικτό Όρκο το εφετείο της Αθήνας και για τις τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων αγοριών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης. Θα μας ενημερώσει η Μίνα Μουστάκα. Καλημέρα, Μίνα.
2: Καλημέρα και από μένα. Το δικαστήριο λοιπόν σήμερα ομόφωνα, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να κάνει δεκτή την έφεση που είχε ασκηθεί κατά τη πρωτόδικη απόφαση για τον Δημήτρη Λιγνάδη, γεγονός που οδηγεί, όπως είπε και εσύ, στο ότι θα δικαστεί και για τις τρεις υποθέσεις βιασμού, δηλαδή και για αυτήν που είχε κρυφθεί αυτό σε πρώτο βαθμό, αφήνοντας ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο για την αυστηρότερη ποινική του μεταχείριση. Να σου πω ότι οι συνήγοροι υπεράσπιση του κατηγορούμενου υπέβαλαν έτοιμα να διοριστεί ειδικό σύμβουλο ως πραγματογνώμονα για να κρίνει την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση των καταγγελόντων. Απόφαση για την οποία αύριο το δικαστήριο, μάλλον έτοιμα για το οποίο αύριο το δικαστήριο θα ανακοινώσει την απόφασή του, από την οποία θα κριθεί και η εξέλιξη της δίκης.
1: Μίνα Μουστάκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πρώτες εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Τρία ιρανικά δεξαμενόπλια με φορτίο σχεδόν 5 εκατομμυρίων βαρελιών αργού βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, σύμφωνα με την υπηρεσία Target Tark Trackers. Εν αναμονή των επίσημων υπογραφών μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνη στην Παρασκευή στη Γενέβη, το μέτωπο του Λιβάνου εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένος το πρωί στόχους στα νότια της χώρας, όπως μετέδωσε το Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πάντως ότι Ισραήλ και Λίβανος είναι κοντά σε συμφωνία μόνιμης κατάπαυσης του πυρός με αμερικανική μεσολάβηση. Σε ετοιμότητα είναι η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτηση του στενού του Ορμούζ με την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, σύμφωνα με την Καθημερινή. Στο ρεπορτάζ αναφέρεται πως τις επόμενες μέρες αναμένεται να προσδιοριστεί αν η αποστολή αυτή θα αποτελεί επέκταση της επιχείρησης ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθήμων. Την παραίτησή του από τη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αθήνας υπέβαλε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Αθήνα Ψηλά Χρήστος Τεντόμας. Σύμφωνα με πληροφορίες, προτίθεται να θέσει υποψηφιότητα για τον Δημαρχιακό Θόκο της Αθήνας και γι' αυτό ανεξαρτητοποιήθηκε από τον συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη. Η θέση του κυρίου Τεντόμα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πληρωθεί αύριο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 8 και 4 σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες των ΟΤΑ. Συνεχίζουν να διεκδικούν εργασία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους οι 2.500 εποχικοί πυροσβέστες, ενώ αρκετοί βγαίνουν εκτός της προκήρυξης λόγω ηλικίας. Μιλώντας στον Αθήνα 984, ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών Αντώνης Πέπας έκανε λόγο για μοναδικό και χρόνιο φαινόμενο σε σώμα ενστόλων. Όπως ανέφερε, οι ανάγκες επί του πεδίου δεν καλύπτονται με τις 600 νέες προκήρυξεις θέσεων παρά την επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας των συμβάσεων στο 8μηνο από το 2025. Και να πάμε στον καιρό που γενικά έθριστα σήμερα στην Αττική, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες και θα υπάρξουν και τοπικές βροχές και ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Απόρρητη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Απόρρητη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι

Εδώ είμαστε, κυρίες, δεσποίνες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ λοιπόν είμαστε, είπαμε. Εδώ, στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγακύκλους. Ξεκινάει η απόρριτη γραμμή. Από τώρα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε, φίλες και φίλοι, κοντά σας για να δούμε την επικαιρότητα, όπως το κάνουμε κάθε μέρα. Τι βλέπουμε αν φας, την βλέπουμε προφίλ, την βλέπουμε πώς αλλιώς διεγνύσει ανάσκελα, μπρούμητα. Η επικαιρότητα πρέπει να την κοιτάζουμε, φίλες και φίλοι, πολύ πλευρά. Και σε αυτό βοηθάει η ανάλυση και ό,τι βαθύτερο μπορεί να υπάρχει πίσω από μια επιδερμική είδηση και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είναι όπως κάθε μέρα, είναι αρκετά τα θέματα και σήμερα που έχουμε να επεξεργαστούμε. Θα ξεκινήσουμε εδώ με θέματα της περιοχής και της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας, διότι είναι αρκούντος σοβαρά, όπως και να το κάνουμε. Πρώτα απ' όλα είναι θλιβερό αυτό το οποίο ως διαπίστωση έρχεται σήμερα, επίσημη διαπίστωση έρχεται σήμερα να αναδειχθεί, προβάλλεται σήμερα από την εφημερίδα Πελοπόννησος, που στον τίτλο της, στο κύριο θέμα της, αναφέρει ότι μόνιμα ενεργή είναι μια υγειονομική βόμβα στον Ριγανόκαμπο. Εκεί, φίλες και φίλοι, ο καταμπλισμός των Ρωμά έχει μετατραπεί σε γκέτο. Λίγο μακρύτερα από το κέντρο της Πάτρας. Οικογένειες με παιδιά ζουν ανάμεσα σε σκουπίδια και τροχτικά. Καταγραφές δεν είναι γενικόλογες και αόριστες, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά αποκαλύπτονται από την επικεφαλής του προγράμματος Υγεία για Όλους, Ελένη Σωτηροπούλου. Η οργάνωση, φίλες και φίλοι, είχε αναλάβει εκεί στην περιοχή στον Ριγανόκαμπο μια εμβολιαστική δράση και εκεί διαπιστώθηκε με την ευκαιρία αυτής της δράσης ότι δεκάδες παιδιά παραμένουν ανεμβολίαστα, ενώ φυσικά διαπιστώθηκε ταυτόχρονα ότι είναι άθλιες οι συνθήκες διαβίωσης, τα τροχτικά κάνουν παρέλαση, τα κρούσματα ψώρας περιτεύουν, το καταλαβαίνει κανείς, φίλες και φίλοι. Εκατοντάδες μέτρα ή ένα, δυο, τρία χιλιόμετρα πιο μακριά από τον πολιτισμό, από όλους εμάς που έχουμε διαμορφώσει συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής γύρω μας, υπάρχουν συνάνθρωποι, γιατί συνάνθρωποι μας είναι, και είναι τόσο παραπλανητικό καμιά φορά να λέμε ότι πρόκειται για Ρωμά. Συνάνθρωποι μας είναι, φίλες και φίλοι, που διαβιούν κάτω από άθλιες συνθήκες. Όπως συνάνθρωποι μας είναι και αυτοί οι οποίοι είναι έγκλειστοι και έχουν στερηθεί την ελευθερία τους στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Ναι, καμία αντίρρηση ότι μπορεί κάποιες προσωπικότητες εκεί μέσα να είναι εγκληματικές προσωπικότητες, αλλά γι' αυτό ακριβώς έχουν τιμωρηθεί με στέρηση της ελευθερίας τους. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να πεθαίνουν αβοήθητοι μέσα στο σαφρονιστικό κατάστημα ή να αντιμετωπίζονται όχι σαν άνθρωποι αλλά δεν θέλουμε και να
πούμε σαν τι άλλο, φίλες και φίλοι, γιατί τίποτα δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε υποτιμητικά και περιφρονητικά, ακόμα και την τελευταία μύγα ή το μυρμήγκι. Εδώ λοιπόν τώρα στο Ριγανόκαμπο, αυτό το πρόγραμμα Υγεία για Όλους είναι άκρως αποκαλυπτικό, διότι ενώ καταβάλλονται προσπάθειες από τα στελέχη του προγράμματος, τελικά έχουν φτάσει σε ένα σημείο, φίλες και φίλοι, όσοι μετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, να λένε ότι λυπούνται. Λυπούνται να βλέπουν σκουπίδια, ποντίκια, ψώρα, ανεμβολίαστα και πεινασμένα παιδιά. Αυτό να το κάνουν, να το βλέπουν επί 9 ολόκληρα χρόνια και να μην έχει παρατηρηθεί καμία βελτίωση. Αντίθετα, έχει διωγγωθεί η γκετοποίηση. Απίστευτο, απίστευτο, όχι, δεν είναι απίστευτο, αφού συμβαίνει και είναι δίπλα μας και έχει καταγραφεί και αποκαλύπτεται από εξέχουσες προσωπικότητες, από την κυρία Σωτηροπούλου, από τον ομότιμο καθηγητή τον Γιώργο τον Χρούσο, που μετέχουν στην επιστημονική ομάδα του προγράμματος Υγεία για Όλους, από την ώρα που όλα αυτά ομολογούνται, φίλες και φίλοι, και καταγράφονται επίσημα στις εκθέσεις τους. Αναρωτιέται κανείς, πίσω από τη βιτρίνα και πίσω από τις βαρύγδουπες εξαγγελίες, πόσο ακόμα υστερούμε. Ουραγοί είμαστε, φίλες και φίλοι, σε τέτοιου είδους ζητήματα που έχουν σχέση με παιδιά. Παιδιά όμως που δεν είναι καν της διπλανής πόρτας, είναι του γκέτο. Πάμε, μελαγχολήσαμε πρωί δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει τρόπος του λέγει. Διονύση, πάμε σε παρακαλώ σε ένα τραγούδι.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εδώ στον Πλαμπανούς FM με την απόρριτη γραμμή και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, θα τα δούμε όλα τα θέματα, έχουμε τον χρόνο για να μιλήσουμε φίλες και φίλοι για τα ψηλά γράμματα των τραπεζών που παίρνουν τέλος. Σήμερα αυτό το θέμα προβάλλεται ιδίως στον αθηναϊκό τύπο, είναι μια ανακουφιστική εξέλιξη για πολύ κόσμο, γιατί εκείνα τα ψηλά γράμματα ήταν καταδικαστικά μερικές φορές, φίλες και φίλοι, για αδαείς, για ανυποψία στους πελάτες των τραπεζών. Τώρα λοιπόν διαφοροποιείται αυτό το καθεστώς. Επίσης άλλο ένα ευνοϊκό μέτρο, και αυτό είναι ένα δείγμα πια, σαφές δείγμα, ότι επισπεύδονται οι εκλογές, φίλες και φίλοι. Ναι, λέει ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, αλλά με τόσο έντονο προεκλογικό άρωμα που έχουν τώρα οι περιοδίες των αρχηγών των κομμάτων, δεν βλέπουμε ότι μπορεί να τραβήξει πολύ αυτό το πράγμα, γιατί θα παραλύσει και το κράτος, θα παραλύσει η κυβέρνηση αν επί 8-9 μήνες έχουμε προεκλογική περίοδο και φτάσουμε στην άνοιξη. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι το ένα μετά το άλλο τα ευνοϊκά μέτρα έρχονται στο προσκήνιο. Είπαμε, το ένα είναι ότι τα ψηλά γράμματα αφαιρούνται από τις συμβάσεις των τραπεζών με τους πελάτες τους. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο κρατούμενο έχει σχέση, φίλες και φίλοι, με το ακατάσχετο, όπου όπως έχει αναγγελθεί εδώ και μέρες, και συντηρείται βέβαια γιατί είναι ευνοϊκό για την κυβέρνηση αυτό το θέμα, όπως έχει αναγγελθεί εδώ και μέρες, από 1.250 ευρώ το ακατάσχετο πηγαίνει στα 1.600 ευρώ. Θα γίνει νόμος του κράτους μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, φίλες και φίλοι. Οπότε από τον Ιούλιο θα ξέρει ο καθένας ότι μέχρι 1.600 ευρώ που θα μπαίνουν στο λογαριασμό του, αν είναι η σύνταξή του, αν είναι η μισθοδοσία του, ό,τι είναι, αυτά δεν θα μπορεί να τα πάρει ούτε η εφορία, ούτε η τράπεζα, ούτε οποιοδήποτε, έστω και αν έχει βγάλει δικαστική απόφαση. Αυτά 1.600 ευρώ και πάνω θα τα πάρει. Αλλά πόσες, για παράδειγμα, είναι οι συντάξεις, ή πόσοι είναι οι μισθοί από αυτό το ποσό και πάνω. Εν πάση περιπτώσει, είναι θετικό αυτό το μέτρο. Μην γκρινιάζουμε πάντα, και μια και μιλάμε για μέτρα οικονομικά, σήμερα ο τσάρος της ελληνικής οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, είναι στην Πάτρα και θα έχει έναν ευρύτατο κύκλο επαφών, φίλες και φίλοι, και με τη διοίκηση του Όλπα και με την διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας και στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και στην βιομηχανική περιοχή θα πάει. Παντού λοιπόν ο κ. Πιερακάκης, που είναι από τα κυβερνητικά στελέχη τα οποία εκπέμπουν μια σοβαρότητα, και υπ' αυτή την έννοια ο ερχομός του εδώ θετικά λειτουργεί για την κυβέρνηση. Να δούμε βέβαια και τι θα πει, διότι είναι απολυτά βέβαιο ότι εδώ οι τοπικοί και οι περιφερειακοί φορείς θα θέσουν ζητήματα στον κύριο Πιερακάκη, τα οποία είναι εκκρεμή. Να δούμε λοιπόν και πόσο προετοιμασμένος είναι ο υπουργός, αν και ο συγκεκριμένος υπουργός έχει πει ότι κινείται μεθοδικά και σοβαρά. Δεν θέλουμε βεβαίως εκ των προτέρων να προβλέψουμε ότι θα είναι επιτυχής η σημερινή του περιοδία, επειδή όμως έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της περιοδίας, θεωρούμε ότι έχει έρθει προετοιμασμένος. Και σε κομματικό επίπεδο μην ξεχνάμε ότι θα εγκαινιάσει και τα νέα γραφεία της ΔΕΠ Αχαΐας, της Νέας Δημοκρατίας, στις 8 το βράδυ. Λοιπόν, η ώρα όμως είναι 11:31 πρώτα λεπτά, οπότε θα πάμε τώρα σε εκφώνηση του τοπικού δελτίου ειδήσεων, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγούδι επίσης, και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, για όλα τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε μπροστά μας να αναλύσουμε.

0: κλείσουμε.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 17 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σοβαρό προβληματισμό προκαλούν τα νέα ευρήματα του προγράμματος Υγεία για Όλους στο κατάβλισμα Ρωμά του Ριγανόκαμπου, όπου καταγράφονται συνθήκες ακραίας φτώχειας, ανεμβολία στα παιδιά, κρούσματα ψώρας και ζητήματα κοινωνικής ένταξης, με τους υπεύθυνους να ζητούν συντονισμένη παρέμβαση όλων των αρμόδιων φορέων. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στα Καλάβρητα μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς αιγοπροβάτων στα τρόπαια Αρκαδίας, όπου είναι πολύ κοντά στο χωριό της Δάφνης Καλαβρίτων. Αποφασίστηκε ενεργοποίηση ζώνης, επιτήρησης, αυστηρή έλεγχη και περιορισμήσεις μετακινήσεις ζώων. Ανησυχία εκφράζεται και για τη στελέχωση της έκτης ΕΜΑΚ Πάτρας, καθώς σύμφωνα με εκπροσώπους των εργαζομένων, 11 στελέχη από τα 28 μετατίθενται το επόμενο διάστημα, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, επηρεάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της μονάδας. Συνεχίζονται οι έρευνες για το διπλό φωνικό στο Λόκο Γιαλίας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν νέα στοιχεία και να αναζητούν το κινητό τηλέφωνο του ενός θύματος, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του εγκλήματος. Παράλληλα, παραμένουν σε εξέλιξη εργαστηριακές και ανακριτικές διαδικασίες γύρω από την πολύκροτη υπόθεση. Στην Πάτρα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, πραγματοποιώντας σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται επαφές για αναπτυξιακά ζητήματα της Αχαΐας, ενώ το απόγευμα θα παραστεί στα εγκαίνια των νέων γραφείων της ΔΕΕΠ, της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα. Στα αθλητικά, σημαντικές παρεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Πάτρας προανήγγειλε μέσα από τον Πελοπόννησο ΣΕΦΕΜ ο πρόεδρος του ΠΕΑΚ Πάτρας και της ΕΣΚΑΙΤΑ Παναγιώτης Λυκούμπης. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης στο κολομβητήριο Περπανός και στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Τόφαλος, με χρηματοδότηση που αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις αθλητικές υποδομές της περιοχής. Ο κ. Λυκούμπης αναφέρθηκε ακόμη στις κοινωνικές δράσεις της ΕΣΚΑΙΤΑ που συνοδεύουν τον τελικό κυπέλλο ανάμεσα στην ΕΑΠ και την ΑΕ Ροητίκων, όπως η εθελοντική αιμοδοσία και η συγκέντρωση τροφίμων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, υπογραμμίζοντας ότι ο αθλητισμός οφείλει να διατηρεί ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Βροχερός θα είναι σήμερα ο καιρός στην Πάτρα και η θερμοκρασία που θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος,
0: υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

γκρινιάζουν. Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Εδώ δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Φίλες και φίλοι, σας λέγαμε πριν πάμε στην εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων και στις διαφημίσεις ότι έχει έρθει ήδη στην Πάτρα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πυρακάκης. Και φίλες και φίλοι, πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι εκεί στις εγκαταστάσεις του Όλπα, θα κάνει και δηλώσεις από ό,τι πληροφορούμεθα σε λίγο. Είχε τις αναγκαίες επαφές και έχει ενημερωθεί για την κατάσταση του λιμένα της Πάτρας. Συνοδεύεται, φίλες και φίλοι, ο κύριος Πυρακάκης από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον Σταύρο Καλαφάτη, και τον Υφυπουργό Παιδείας, τον Νίκο Παπαϊωάννου. Αυτό είναι εκείνο το οποίο λέγαμε πριν πάμε στο διάλειμμα. Φανερώνει δηλαδή ότι πια είμαστε άτυπα, ανεπίσημα, όπως και αν έχει το πράγμα. Η ουσία είναι ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και κανένας δεν μπορεί να πει ότι, τουλάχιστον σε οργανωτικό επίπεδο, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν υπερέχει των άλλων κομμάτων. Βλέπετε λοιπόν σήμερα ο κ. Πυρακάκης ήρθε με δύο υφυπουργούς έτσι ώστε να καλύψουν ένα ευρύ πλέγμα, φίλες και φίλοι, των αρμοδιοτήτων τους και να έχουν την επαφή που θέλουν να έχουν εδώ με εκπροσώπους τοπικών φορέων, για να δώσουν την αίσθηση ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφουγκράζεται, είναι κοντά σε προβλήματα, όποια μπορεί τα επιλύει, όποια δεν μπορεί να τα επιλύσει άμεσα τα καταγράφει και τα έχει υπόψη της. Θα δούμε και τις δηλώσεις που θα κάνει σε λίγο ο Υπουργός και Πρόεδρος του Eurogroup. Θα είναι μια γεμάτη μέρα, γιατί είπαμε πέρα από τον Όλπα θα πάει και στην βιομηχανική περιοχή, θα δει την διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας, τον Περιφερειάρχη. Ένα γεμάτο, ένα πλούσιο πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, και θα καταλήξει στα εγγένεια των γραφείων της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Και μια και μιλάμε για Νέα Δημοκρατία, να την κλείσουμε αυτή την ενότητα. Είδατε, η Άννα Μαστοράκου, η οποία δούλεψε στον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας, ανταμείφθηκε, φίλες και φίλοι, 51% η στηριζόμενη από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ποσοστό εξωπραγματικό, με την έννοια ότι σε κομματικό επίπεδο η Νέα Δημοκρατία ούτε στον ύπνο της μπορεί να δει αυτό το ποσοστό. Αλλά ως προσωπικότητα όμως έπεισε, ενέπνευσε, συσπήρωσε και κατέγραψε αυτό το ποσοστό, μαζί βέβαια με όλους τους συναδέλφους της, οι οποίοι συναποτελούσαν το ψηφοδέλτιό της. Κατέγραψε λοιπόν αυτό το εντυπωσιακό ποσοστό και μάλιστα κέρδισε και αυτοδυναμία στο καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας. Τώρα το πώς θα γίνει το Προεδρείο, αν θα πάμε σε συνενέσεις ή οτιδήποτε άλλο, δεν το ξέρουμε. Είναι και στην Πορτογαλία, κυρία Μαστοράκου, και δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της, αλλά δεν στεκόμαστε τόσο σε αυτό. Αυτό έπεται, φίλες και φίλοι, το πώς το Προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου θα συγκροτηθεί. Αυτό το οποίο επί του παρόντος έχει σημασία είναι το μήνυμα το οποίο προέκυψε από αυτές τις κάλπες. Ένα μήνυμα που είναι σε συνάρτηση με τον τρόπο που έγινε η προεκλογική περίοδος στον Ιατρικό Σύλλογο της Πάντρας, και όπου σε αυτή την περίοδο, στην προεκλογική, ήταν αλλεπάλληλες οι προσωπικές επιθέσεις που γίνονταν σε βάρος της κυρίας Μαστοράκου, και μάλιστα και με υπονοούμενα όσον αφορά την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, το αν δηλαδή θα είναι καθαρή αυτή η εξέλιξη, αν θα ενδεχομένως θα γινόταν η όποια νοθεία και όλα αυτά τα πράγματα. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά πήγαν στον κουβά κατά το κοινό σου ελεγόμενο,
και πήγανε στο κουβάδι ότι η καχυποψία ή ο μηδενισμός, η αρνητική προσέγγιση των πραγμάτων σε μια προεκλογική περίοδο δεν τελεσφορεί. Αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει. Όσο περισσότερο δεχόταν προσωπικές επιθέσεις η κυρία Μαστολάκου, τόσο και πιο πολύ αυξάνονταν τα ποσοστά της, διότι επιθέσεις έολες, επιθέσεις ατεκμηρίωτες, επιθέσεις εμπαθείς, φίλες και φίλοι, δεν στέκουν. Σήμερα ο κόσμος, πολύ δε περισσότερο σε ένα σωματείο όπως ο Ιατρικός Σύλλογος που είναι επιστημονικό σωματείο, ο κόσμος σκέφτεται τα αλέθητα πράγματα στο μυαλό του. Και το βασικότερο είναι το εξής, για να αναφερθούμε αποκλειστικά και μόνο στον Ιατρικό Σύλλογο. Για σιγά ρε κύριε μου, γιατί επί δύο, επί τρία, επί τέσσερα χρόνια δεν είχατε επιτεθεί προσωπικά, δεν είχατε διατυπώσει καχυποψίες και τα λοιπά και τα λοιπά, και σε ένα μήνα, σε δύο, όσο διήρκεσε εν πάση περιπτώσει προεκλογική περίοδος, όλα αυτά τα βγάλατε στην επιφάνεια και νομίσατε ότι με τις επιθέσεις προσωπικού χαρακτήρα του τελευταίου διμήνου ότι θα ανατρέπατε την κατάσταση. Δηλαδή ο κόσμος το καταλαβαίνει. Αν στέκεσαι κριτικά και ταυτόχρονα παρουσιάζεις εναλλακτική πρόταση σε όλη την διάρκεια μιας θητείας, μιας διοίκησης, έχει καλώς. Όταν όμως έρχεσαι τον τελευταίο μήνα, το τελευταίο δίμηνο, την ώρα που δεν έχεις πει τίποτα επί δύο, επί τρία, επί τέσσερα χρόνια, και έρχεσαι και λες το τελευταίο δίμηνο σε βάρος κάποιου, εδώ υπάρχει σκοπιμότητα, ιδιοτέλεια, υποκρισία, πώς να το πει κανείς. Όλα αυτά λοιπόν τα φιλτράρει, τα αντιλαμβάνεται και τα φιλτράρει ο κόσμος και καταλήγει στα συμπεράσματα του. Με λίγα λόγια, οι προσωπικές επιθέσεις γύρισαν μπούμεραγκ, φίλες και φίλοι, και η κυρία Μαστολάκου απολαμβάνει αυτή τη στιγμή όχι μόνο την πρωτιά αλλά και μια τεράστια επιτυχία, μια πρίκα, η οποία είναι και σε συνάρτηση ασφαλώς με το παραχθέν έργο του Ιατρικού Συλλόγου και τις ατομικές ικανότητες της και την λάμψη που έχει η ίδια στην τοπική κοινωνία. Έτσι ξέρουμε να τα λέμε εμείς τα πράγματα και να τα ερμηνεύουμε, διότι νομίζουμε ότι δεν απέχουν από την πραγματικότητα και την κοινή λογική, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, για πάμε, Διονύση μου, σε παρακαλώ, σε ένα τραγούδι. Είμαι ένα, τον θυμό μου εξαφάνισε.

Λοιπόν, επανήλθε φίλες και φίλοι, επανήλθε εκεί που έπρεπε να βρίσκεται χωρίς να μεσολαβήσει αυτό το διάλειμμα των 26 ημερών του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του αρχηγού της 17 Νοεμβρίου. Επανήλθε λοιπόν στη φυλακή, εκεί που έπρεπε να βρίσκεται. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι φίλες και φίλοι απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Είμαστε με τον νομικό πολιτισμό μας, δεν αντιλέγει κανείς προς αυτό, αλλά είμαστε και με τον νόμο, και όχι μόνο με το γράμμα του νόμου, και με το πνεύμα του νόμου. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Και το πνεύμα του νόμου είναι το πώς εισέπραξε η κοινωνία πλην ελαχιστότερο των εξαιρέσεων την αποφυλάκησή του. Δεν την είδε με καλό μάτι, φίλες και φίλοι. Και επειδή υπήρξε τεράστια αντίδραση και ήταν και δικαιολογημένη αυτή η αντίδραση, ξαναγύρισε στη φυλακή. Έχουμε βέβαια τη βουλευτή την Έλληνα την Ακρίτα, η οποία εκεί επιμένει και τώρα βγαίνει και λέει κιόλας ότι απειλείται. Μπορεί να την έχουν απειλήσει, φίλες και φίλοι, κάποιοι θερμοκέφαλοι, κακώς, που την απειλούν. Η ίδια έκανε μια ανάρτηση και είπε ότι εγώ αυτή είμαι ό,τι ήταν οι γονείς μου, ελεύθερη. Εγώ λέει δεν πιστεύω σε σταυρούς και σε παπάδες, η θρησκεία μου είναι η μαγιά του Λουκί και ο τσαμπουκάς της Σίλβας και η μοναξιά τους, ο ερωτάς τους, το μεγαλείο τους και πάνω απ' όλα η αγάπη τους για τους ανθρώπους και για όλα τα πλάσματα της γης. Καμία αντίρρηση, φίλες και φίλοι, αλλά αυτό που λέει όμως είναι παραπλανητικό. Εδώ έχουμε κάτι το συγκεκριμένο. Αυτός ο άνθρωπος, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ήταν επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη που εξόντωσε, σκότωσε 17 ανθρώπους, έστειλε 17 ανθρώπους στον τάφο και που, προσέξτε τώρα, ναι το νομικό μας σύστημα, ναι ο πολιτισμός μας είναι κατά της θανατικής ποινής και καλά κάνουν και το σύστημα και ο πολιτισμός και είναι κατά της θανατικής ποινής, αλλά φίλες και φίλοι το δικό μας σύστημα με τα 1000 προβλήματά του καμία αντίρρηση δεν είναι τιμωρητικό, είναι σοφρονιστικό. Εδώ λοιπόν ο Γιωτόπουλος βγήκε από τη φυλακή με απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών του Πειραιά, αλλά δεν είχε έναν όρο τηρήσει, με την έννοια ότι είναι αμετανόητος. Δεν έχει κάνει, ούτε έκανε στο δικαστήριο, ούτε μεταγενέστερα κάποια δήλωση που να λέει ότι μετανιώνω, μετάνιωσα για τους φόνους, τους 17 φόνους. Άρα λοιπόν, από την ώρα που δείχνει να μην έχει σοφρονιστεί, δεν βγαίνει και έξω. Τι λέει ο νόμος? Ό,τι λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει στα 25 χρόνια και προσέξτε κιόλας φίλες και φίλοι, για τα 25 χρόνια υπάρχει και μια αίρεση ότι θα κρίνει το δικαστικό συμβούλιο στα 15 χρόνια αν συντρέχουν λόγοι αποφυλάκησης, και η κρίση του δικαστικού συμβουλίου πηγαίνει φίλες και φίλοι μας παραπέμπει σε αυτό το οποίο σας προείπα, στο ότι δηλαδή για να του επιτρέψουν μετά από ένα χρόνο να μείνει ελεύθερος θα πρέπει να έχει μετανιώσει, και αυτό να το έχουν εισπράξει οι δικαστές που θα δικάσουν ως έμπλακτη μετάνοια, όχι ως προσποιητή, ως υποκριτική μετάνοια. Άρα λοιπόν μπορεί να μείνει μέσα ο κύριος Γιωτόπουλος και ο Κουφοντίνας και ο ένας ξηρός και ο άλλος ξηρός, όσο είναι αμετανόητοι, και είναι φίλες και φίλοι αμετανόητοι, δεν έχουν κάνει καμιά δήλωση μετάνοιας για τους 17 νεκρούς, και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να μας λέει κυρία Ακρίτα ο πολιτισμός και η ελευθερία και το ένα και το άλλο και τα λοιπά και η αγάπη για τους ανθρώπους, γιατί την ίδια στιγμή φίλες και φίλοι μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν γονείς, παιδιά,
συγγενείς, ένας κόσμος ολόκληρος, φίλοι, αδέρφια των νεκρών, που σε αυτούς πρέπει περισσότερο να στρέφουμε το βλέμμα μας και να βλέπουμε αν αυτοί έχουν μεγαθυμία, και αν δεν την έχουν και δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε γι' αυτό, τι μπορούμε να λέμε εμείς τώρα, φίλες και φίλοι? Να αποφυλακιστεί ο Γιωτόπουλος ή ο Κουφοντίνας νωρίτερα του προβλεπομένου, και αφού κιόλας εξακολουθούν να παραμένουν αμετανόητοι? Όχι, ας πεθάνουν στην φυλακή. Σκοτώσανε κόσμο και κοσμάκι. Δεν γίνεται. Δηλαδή να είναι τόσο επίοικης η δικαιοσύνη, τόσο επίοικης η δημοκρατία απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι τελειώνει η ζωή τους και είναι αμετανόητοι. Πού? Σε ποιο ζήτημα? Στο ζήτημα της αφαίρεσης ζωής. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο, φίλες και φίλοι, που θα μπορεί, που ενδεχομένως μπορεί κάποιος να έχει την όποια άποψη και να μην την αλλάζει και με αυτήν να την παίρνει κοντά του στον τάφο. Εδώ μιλάμε για την αφαίρεση ανθρώπινης ζωής. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα και καμιά το δικαίωμα να αφαιρεί τη ζωή του άλλου. Τελεία και παύλα. Όσο υπάγεται στον νομικό μας πολιτισμό να είμαστε μακριά από κάθε σκέψη για θανατική ποινή, άλλο τόσο στον ίδιο πολιτισμό υπάγεται και αυτό το οποίο προείπαμε. Ότι δηλαδή κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τη ζωή του άλλου. Λοιπόν, τελειώσαμε, Διονύση. Η ώρα είναι 11:58 και 59 τώρα πρώτα λεπτά. Αύριο πάλι, φίλες και φίλοι, εδώ, θεοθέλοντες, εδώ στο Πελοπόννησο FM, σε 103,9 μεγάκυκλους, ήταν και σήμερα Διονύση Στεφανόπουλος, στη ρυθμιστή του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα, κυρίως και πρωτίστως. Να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ η κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Sky. Ήδη υπάρχει ένας χώρος 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Μακάρι να αυξηθεί και λίγο παραπάνω, πάντοτε και με βάση τις οροφές δαπανών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε το κυβερνητικό έργο και άσκησε κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την οικονομία, λέγοντας πως η χώρα πλήρωσε ακριβά τη λογική του Τσάμπα. Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ότι οι σχετικές προτάσεις δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και υποστήριξε ότι κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιβλήθηκαν περισσότεροι από 30 νέοι φόροι. Είναι προκλητικό να μιλάτε για τζάμπα όταν μεθοδικά εξυπηρετείτε τους λίγους και στέλνετε καθημερινά τον λογαριασμό στους πολλούς, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλά, σχολιάζοντας και τις σχετικές χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού από τη Βούλα. Νέες αιχμές κατά του Σοκράτη Φάμελου άφησε μέσω του Αθήνα 984 ο Νίκος Παπάς στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά την αποπομπή του από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε και δυστυχώς υπήρξε σιωπή από την ηγεσία του κόμματος. Εάν κάποιος συνηγορεί, είναι έτοιμος να συμφωνήσει ή να συνενέσει με αυτή την αρχή, δεν μπορεί να κρατά μια θέση ηγετική στον ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε ο κύριος Παπάς. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος παραιτήθηκε χθες από εκπρόσωπος τύπου. Υπογράμμισε πως αν και υπερψήφισε την απόφαση για συμπόρεση με το κόμμα Τσίπρα, ο Κώστα Ζαχαριάδης βγήκε χθες και είπε ότι αυτή δεν είναι καθαρή, άρα δεν είναι επίσημη, δεν είναι εφαρμόσιμη, σημείωσε ο κύριος Παπάς και ζήτησε οργάνωση των δυνάμεων του κόμματος με καθαρούς όρους και καθαρές κουβέντες. Με όσους θέλουν και όσους μπορούν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ούτε ιστορικά, ούτε πολιτικά, ούτε ηθικά, όπως είπε. Πιέσεις προκειμένου να επισπεύσουν την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ ασκούν σύμφωνα με πληροφορίες σε βουλευτές και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι κοντά στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα. Οι άτυποι επικεφαλής της εσωκομματικής αντιπολίτευσης Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, απειλή για την επικείμενη ενδιάμεση συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, οι νέες επιθέσεις των Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο με 4 νεκρούς και ενώ την Παρασκευή στην Ελβετία αναμένεται η επίσημη τελετή υπογραφής. Ένα αναμονή των εξελίξεων, 3 ιρανικά δεξαμενόπλοια με φορτίο σχεδόν 5 εκατομμύριων βαρελιών αργού πετρελαίου βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία Tanker Trackers. Σε αυτό το φόντο, ο Αμερικανός Πρόεδρος άσκησε δρυμία κριτική στις στρατιωτικές μεθόδους που χρησιμοποιεί το Ισραήλ στον Λίβανο για την αντιμετώπιση των μαχητών της Χεζμπολά, δηλώνοντας ότι δεν είναι απαραίτητο να βομβαρδίζονται ολόκληρα συγκροτήματα κατοικιών. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι διατηρεί εξαιρετική σχέση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος όσον αφορά το Λίβανο. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν εντωμεταξύ ότι Ισραήλ και Λίβανος είναι κοντά σε συμφωνία μόνιμης κατάπαυσης του πυρός με αμερικανική μεσολάβηση. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας θα γίνει σε μισή ώρα από τους συναρμόδιους υπουργούς ανάπτυξης και ψηφιακής διακυβέρνησης. Από μηδενική βάση θα δικαστεί στο Μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας και για τις 3 υποθέσεις βιασμού ανήλικων αγοριών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος πρωτοδίκως είχε κριθεί ένοχος για 2 από αυτές και είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθριξης 12 ετών με αναστολή. Ομόφωνα το δικαστήριο αποφάσισε να κάνει δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Την παραίτησή του από τη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας υπέβαλε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Αθήνα Ψηλά, Χρήστος Τεντόμας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Τεντόμας προτίθεται να θέσει υποψηφιότητα για το Δημαρχιακό Φόκο της Αθήνας και γι' αυτό ανεξαρτητοποιήθηκε από το συνδυασμό του Κώστα Μπακογιάννη. Η θέση του στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πληρωθεί αύριο. Σε εξέλιξη από τις 8 το πρωί, πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδος, χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Ενισχύθηκαν πριν από λίγο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρεί και με ένα αέρια μέσα. Στη διεθνή σας ενημέρωση και πάλι, κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ, οι αυριανές αναπληρωματικές εκλογές στην εκλογική περιφέρεια του Μέικερφιλντ στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ, καθώς το αποτέλεσμά τους ενδέχεται να καθορίσει την πολιτική επιβίωσή του. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική θα αναπτυχθούν νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου προτείνω να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
9: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
10: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
11: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
10: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
11: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
12: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά, 12 με 1 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία, με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τετάρτη 17 Ιουνίου. Είμαι ο Χρήστος Βεργανλάκης, εδώ από το στούντιο του Πελοπόννησου FM 103,9, στην Οδό Μεζόνος. Απέναντί μου είναι ο Διονύς Στεφανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και σε ό,τι έχει να κάνει με το τεχνικό σκέλος εκπομπής. Θα τα πούμε μέχρι τη μία, όπως καθημερινά, από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Ο Σωτήρης Γεωργίου θα είναι αύριο πιθανότατα μαζί μας, αν του το επιτρέψουν οι υποχρεώσεις του στην Αθήνα, που βρίσκεται από την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, το Μουντιάλ συνεχίζεται. Φαντάζομαι, τώρα είμαι σίγουρος ότι δεν το βλέπετε όλοι. Θα έλεγα, θα διακινδύνευα μία έτσι πρόβλεψη ότι ούτε οι μισοί δεν ξέρω αν το βλέπουν τις συγκεκριμένες ώρες που γίνεται. Δηλαδή, εκτός από το παιχνίδι το νωρίς, και όταν λέω νωρίς εννοώ τον 10 το παιχνίδι, στη μία, το παιχνίδι που αρχίζει στη μία και είναι μέχρι τις 3, κάποιοι μπορεί να το βλέπουν, κάποιοι που δεν ξυπνάνε, που δεν έχουν πρωινό ξύπνημα πριν από τις 7, δηλαδή που θα μπορούν να κοιμηθούν έστω 3 με 7, 7,5, 8 για να πάνε μετά στη δουλειά τους. Τώρα το παιχνίδι των 4 τα ξημερώματα νομίζω θα το βλέπουν ελάχιστοι, μπορεί να το βλέπουν νυχτοφύλακες, μπορεί να το βλέπουν άνθρωποι που είναι ξέρω, σε νοσοκομεία, που έχουν βάρδιες, αλλά τώρα να το βλέπει ένας άνθρωπος που θα πρέπει να ξυπνήσει έστω, εγώ λέω, σε 6,5, 7, 7,5 τη δουλειά του, για να δει 4 μέχρι, να πρέπει να ξυπνήσει 4 παρά, λίγο να καθαρίσει τις τσίμπλες από το μάτι του και μετά να πάει σε ρί και να γυρίσει εκεί με το μεσημέρι, το βλέπω λιγάκι δύσκολο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην γκρινιάζουμε, δεν μπορεί να γίνεται το Μουντιάλ κάθε φορά στην Ευρώπη, γιατί μας εξυπηρετεί εμάς, αλλά δεν βολεύει στην άλλη πλευρά του. Στην άλλη πλευρά του όχι του Ατλαντικού, κόλλησα ρε. Στην άλλη πλευρά του ημισφαιρίου, που εκεί έχουν νύχτα, εμείς έχουμε μέρα, οπότε είναι ανακατεμένος λιγάκι ο ερχόμενος. Πρέπει να κάνουμε υπομονή, όπως κάνουν όταν γίνονται στην Ευρώπη διοργανώσεις, όταν γίνεται το Μουντιάλ στην Ευρώπη, κάνουν υπομονή στο άλλο ημισφαίριο. Λοιπόν, θα τα πούμε μέχρι τη μία. Θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή, επειδή έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με τη δίκη στα Τέμπη και είναι μια υπόθεση που αφορά και το Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου. Με απόφαση της έδρας τις προηγούμενες μέρες απορρίφθηκε το αίτημα που είχαν κάνει οι δικηγορικοί, πολλοί δικηγορικοί σύλλογοι της Ελλάδας, να παρίστανται στη δίκη, να παρίστανται απλά για να παρακολουθούν. Θα μας πει ο κύριος Μπέσκος, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου, τι ακριβώς σήμαινε η παράσταση που είχαν ζητήσει. Δηλαδή, να το κάνουμε λιγάκι λιανά για να καταλάβει και ο κόσμος. Λέμε, είχαν ζητήσει οι δικηγορικοί σύλλογοι παράσταση να παρίστανται στη δίκη. Να μας εξηγήσει λίγο νομικά, αλλά πιο απλά, τι ακριβώς τα έκαναν, τι ακριβώς προϋπέθεται, τι ακριβώς σημαίνει ότι θα παρίστανται οι δικηγορικοί σύλλογοι εκεί και με ποιο σκεπτικό αποφάσισε η έδρα να απορρίψει το συγκεκριμένο αίτημα των δικηγορικών συλλόγων.

0: Λοιπόν, έκανα τον πρόλογο. Πάμε να ακούσουμε τα υπόλοιπα, τα πιο ουσιώδη από τον κύριο Μπέσκο. Καλημέρα, κύριε Μπέσκο.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θα ήθελα για το θέμα της δίκης των τεμπών και την αποβολή, όπως γράφει, των δικηγορικών συλλόγων, όσο πιο απλά και κατανοητά να απαντήσετε στα ερωτήματά μου για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Αν και ξέρω ότι εσείς δεν μιλάτε έτσι με παράξενη γλώσσα, μιλάτε απλά, οπότε εντάξει, απλά τυπικά το ζητώ για να το έχετε υπόψη σας. Καταρχάς, ναι, τι σήμαινε η απόφασή σας, τι σήμαινε πρακτικά η αίτηση που είχατε κάνει για να παρίστανται οι δικηγορικοί σύλλογοι κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στη δίκη των τεμπών?
1: Σήμαινε ότι θα μπορούσαν οι δικηγορικοί σύλλογοι να υποβάλουν στους μάρτυρες που θα εξεταστούν στο δικαστήριο ερωτήματα που αφορούν όλη τη διαδικασία, που θα μπορούσαν να διευκολύνουν στην διαλέξαση της υπόθεσης.
0: Ναι, όχι όλοι οι σύλλογοι.
1: Ορίστε.
0: Όχι όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι. Φαντάζομαι θα υπήρχαν εκπρόσωποι δικηγορικών συλλόγων.
1: Εκπρόσωποι δικηγορικών συλλόγων που βάλαμε. Εμείς ορίσαμε δικηγόρους οι οποίοι θα μπορούσαν στη διαδικασία αυτή να.
0: Πώς ήταν αυτή, κύριε Μπέσκο?
1: Ο κάθε δικηγορικό σύλλογο είχε από έναν ως δύο δικηγόρους βάλει για να μπορέσουν να είναι.
0: Συνολικά, πόσοι δικηγορικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα είχαν ζητήσει παράσταση στη δίκη?
1: Νομίζω 47.
0: 47 δικηγορικοί σύλλογοι. Μάλιστα, μάλιστα. Και θα μπορούσαν να παρεμβαίνουν στη διαδικασία.
1: Φυσικά. Και με βάση τον κώδικα δικηγόρων υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το ζήτημα είναι τώρα ότι το εφάρμοσαν με αυστηρά ποινική εφαρμογή του νόμου. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει δυνατότητα αναλογικά να μπορούσε να εφαρμοστεί, όπως υπάρχουν και ανάλογες περιπτώσεις που έγιναν μεγάλες τραγωδίες και στην Ιταλία και στη Σεούλ και στην Αγγλία, όπου υπήρχε μια συλλογικότητα που είχε απέναντι, η οποία μπορούσε να δηλώσει να συμμετέχει στη διαδικασία και να έχει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας αντίστοιχη με εμάς. Τώρα από εκεί και πέρα θεωρούμε εμείς ότι θεσμικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν δικηγορικοί σύλλογοι. Το γεγονός ότι υπήρχε πρόταση της αγγελέας να είναι δικηγορική σύλλογη και μειοψηφία, οριακά δηλαδή βγήκε, δείχνει ότι η ερμηνεία που έχουμε δώσει εμείς είναι κατά το νομικό δίκαιο αποδεκτή.
0: Ναι, ένα λεπτό για να μαθαίνει και ο κόσμος, κύριε Μπέσκο. Η εισαγγελία πρότεινε να είναι παρόντες οι δικηγορικοί σύλλογοι.
1: Ακριβώς.
0: Και το απέρριψε η έδρα.
1: Η έδρα με μειοψηφία 2-1.
0: Με μειοψηφία 2-1, ναι. Το σκεπτικό ανακοινώθηκε, το μάθατε ή...
1: Δεν το γνωρίζουμε. Από εκεί πέρα θέλω να το πω το εξής, ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι είναι σύντροφοι της δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω που θα έλεγε τη διαδικασία να ήταν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι οποίοι με τους δικηγόρους θα μπορούσαν να δώσουν κάποιες διεξόδους, θα μπορούσαν να είναι εγγυητές όλες τις διαδικασίες που ήταν στο ακροατήριο και θα μονοπολεί και θα δίνει στη διαδικασία. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιους λόγους έγινε η αποβολή. Και να σας πω και κάτι άλλο. Στις περιπτώσεις που είχαμε συναβάλει στην Ιταλία και συνδρομικά δυστυχήματα και άλλες τραγωδίες, επιτράπη σε συλλόγους, σε δήμους στην Ιταλία, στην περιφέρεια να παρασταθεί. Εδώ δηλαδή για αυτό το λόγο δεν μας επέτρεψαν, δεν μπορώ να θεωρώ ότι ήταν άδικο για την λειτουργία και την σωστή διελεύθερη της υπόθεσης.
0: Ναι. Είναι υποχρεωμένη η δικαστική της έδρας να ανακοινώσουν την απόφαση, να ανακοινώσουν το σκεπτικό της απόφασής τους ή δεν είναι υποχρεωμένη?
1: Όχι, το σκεπτικό θα υπάρχει φυσικά και
0: θα υπάρχει. Θα υπάρχει, δηλαδή για ποιο λόγο αποφάσισαν να μην δεχθούν την παρουσία εκεί των εκπροσώπων δικηγορικών συλλόγων?
1: Θα υπάρχει.
0: Προσωπική άποψη ζητάω τώρα, κύριε Μπέσκο, από εσάς. Θεωρείτε ότι, να το πω έτσι, δεν σας ήθελαν μέσα στα πόδια τους, όχι εσάς τους εκπροσώπους των δικηγορικών συλλόγων, δεν σας ήθελαν μέσα στα πόδια τους οι δικαστές και γι' αυτό θέλησαν να σας βγάλουν εκτός, είναι κάποιος άλλος λόγος?
1: Δεν μπορώ να μπω στην
0: προσωπική αίσθηση σας θέλω. Ναι. Πού πάει το μυαλό σας εσάς?
1: Εγώ η αίσθησή μου είναι ότι κακώς, όπως σας είπα, αποβλήθηκαν οι δικηγορικοί σύλλογοι. Θεωρώ ότι όταν είναι επιστημονικά σωματεία που έχουν τον ρόλο των λειτουργών της δικαιοσύνης, θα βοήθησε και τη διαδικασία και τους δικαστές στην παρουσία των δικηγορικών συλλόγων. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Τώρα για ποιο λόγο το απέρισαν οι όγκοι, το δούμε στην αιτιολογία τους. τι άλλο, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Θα
1: δούμε την αιτιολογία τους. Ναι. Εγώ απλά ήθελα να σας πω ότι σε ανάλογες περιπτώσεις, σε μεγάλες τραγωδίες που έγιναν και πανευρωπαϊκά και στη Σεούλ και στην Ιταλία και στην Αγγλία, υπήρχαν ως ρόλο πολιτικού ενάγοντες και δήμοι και περιφέρειες και συμμετείχαν και οι δικηγόροι στη διαδικασία του καθορισμού των προσώπων που θα είναι στην πολιτική αγωγή. Υπήρχε δηλαδή κάποια συλλογική συμμετοχή. Τώρα από εκεί και πέρα, για ποιο λόγο δεν συμμετείχε εδώ, το ξέρω καλύτερα οι δικαστές που έβγαλαν αυτή την απόφαση.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Κάτι άλλο. Θεωρείτε, έχω μήνυμα από ένα ακροατή που με ρωτάει, μου ζητάει να σας ρωτήσω αν θεωρείτε, κατά την προσωπική σας πάντα εκτίμηση, ότι έπρεπε η συγκεκριμένη δίκη να μεταδίδεται και τηλεοπτικά. Λόγω του ενδιαφέροντος και του πανελλήνιου αυτού που είχε προκαλέσει κτλ.
1: Αυτό είναι απόφαση του δικαστηρίου που γίνει σε αυτήν την περίπτωση, που σταθμίζει τις καταστάσεις.
0: Ναι, εσείς θεωρώ τι πιστεύετε.
1: Θεωρώ εγώ ότι η δημοσιότητα ισχύει για τις αρχή δημοσιότητας των συνεδριάσεων είναι δεδομένη. Κατά την άποψή μου θα μπορούσε. Γιατί το να αναφέρονται ζητήματα που αφορούν την όλη διαδικασία για τα τέμπη που λειτουργήσαν αφορά όλη την κοινωνία και σημαίνει ότι διαδίκτυος.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα, κύριε Μπέσκο.
1: Είναι μια απόφαση δικαστηρίου.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι μια απόφαση δικαστηρίου, αφήνουμε τις ευρώμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα που αφορά εδώ την περιοχή μας. Μιλάω για τα περιστατικά που έχουν γίνει, το συμβάν που έχει γίνει στην Άνω Ζήρια με την εγκατάσταση, την επικείμενη μάλλον εγκατάσταση της μεγάλης ανεμογεννήτριας. Κοιτάξτε, από τη μία πλευρά, δηλαδή ένας που δεν ξέρει τι γίνεται εκεί, βλέπει ότι είναι μια εταιρεία που θέλει να εγκαταστήσει μια ανεμογεννήτρια και λένε κάποιοι υποτιμητικά ότι είναι και κάποιοι κάτοικοι γραφικοί, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, λίγο περιβαλλοντολόγοι κτλ, που τους έχει καθίσει να εμποδίσουν την εγκατάσταση της ανεμογεννήτριας. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί κάποιοι κάτοικοι ξαφνικά να τους έπιασε να μην θέλουν να εγκατασταθεί ανεμογεννήτρια. Κάποιο λόγο θα έχουν που δεν θέλουν να εγκατασταθεί. Επειδή ασχοληθήκατε με το συγκεκριμένο θέμα, μας λέτε με δύο κουβέντες.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχει γίνει μόδα όποιος έχει δίκιο και προσπαθεί να τον προασπίσει να θεωρείται ότι είναι γραφικός.
0: Λοιπόν, ναι, ναι,
1: εγώ
0: προκειμένου
1: λοιπόν να μην υπάρχει αυτή η αίσθηση, εγώ πήγα ως όφυλα, ενημερώθηκα τους κατοίκους, είδα τα έγγραφα, είδα την κατάσταση που είναι εκεί και διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι όχι μόνο δεν είναι γραφικοί, έχουν απόλυτο δίκιο και πρέπει κάποιοι να αναζητήσουν τις ευθύνες τους στις αρχές. Δηλαδή, παράδειγμα, όταν γίνεται η κατάσταση νεμογεννήτριας, κανείς δεν είναι αντίθετος στις πηγές ενέργειας. Κανείς δεν είναι. Βέβαια, το γεγονός ότι έχουμε πηγές ενέργειας και είναι στο, τα πιο ακριβά ενέργεια στην Ευρώπη είναι άλλο θέμα που δεν αφορά τη συζήτηση τώρα. Λοιπόν, έτσι τι είχε γίνει, έπρεπε να υπάρχουν κάποιες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις. Εδώ υπάρχει έγγραφο του Δασαρχείου, στο οποίο αναφέρει ότι η εταιρεία, ο ανάδοχος που ήταν και το έργο, έχει κοβεί σε καταπάτηση 15 στρεμμάτων πέρα από το προβλεπόμενο δασικής εκτάσεως.
0: Το Δασαρχείο το λέει αυτό. Το Δασαρχείο. Ότι έχει καταπατήσει η εταιρεία, δηλαδή.
1: Υπάρχει έγγραφο του Δασαρχείου που στείλανε εξώδικο οι κάτοικοι. Προσέξτε, στείλανε εξώδικο οι κάτοικοι και δεν έκανε. Και απαντήθηκε μετά από πάρα πολλούς μήνες και με την απειλή ασκήσεως μηνύσεων. Απαντήθηκε. Μετά από πάρα πολλούς μήνες. Δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι, μετά από 6-7 μήνες περίπου απαντήθηκε το εξώδικο αυτό. Και εκεί τι έλεγαν οι κάτοικοι, το αυτονόητο, ότι έχει εξερσωθεί δασική έκταση η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που λένε οι περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις στην ΑΕΠΟ. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κατάσταση, το Δασαρχείο αντί να κοιτάξει, δηλαδή δεν κάνουν περιοδία, εντάξει, εδώ πάνε και κόβει ένα σε ένα δέντρο, κοβαλάει ξύλο και πάνε και τον πιάνουν αμέσως και του βάζουν και πρόστιμο. Καλώς βέβαια. Αλλά τώρα όταν βλέπουμε διαδικασίες που γίνεται εξέρσωση, που είναι πάνω από 15 στρέμματα, το Δασαρχείο δεν μπορεί να το διαπιστώσει την ώρα που γίνεται αυτό. Ναι. Ένα εύλογο ερώτημα. Απάντηση δεν θα δείτε. Κατά τα άλλα είναι γραφικοί οι κάτοικοι που λένε αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει και έγγραφο λοιπόν του Δασάρχη που τα λέει αυτά. Και συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν πάνε και βλέπουν αυτό το την κατάσταση. Δεν έχει αποτυπωθεί από το Δασαρχείο η συστάμενη κατάσταση πως είναι και πως ήταν η πριν κατάσταση, δηλαδή να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης τι έγινε, τι προβλέπετε και τι υπάρχει. Γι' αυτό το λόγο εμείς κάναμε για αναφορά και ζητάμε την αποτύπωση της κατάστασης αυτής. Επίσης έβαλε η αποκεντρωμένη πρόστιμο 7.500 ευρώ για τις εξερσώσεις αυτές από τη... και υπάρχει έγγραφο γι' αυτό.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Το ερωτούμενο είναι, άμα είναι μια καταπάτηση 15-20 τρεμάτων, 7.500 ευρώ είναι ανάλογα με αυτό? Προσέξτε, για μιλάμε για 15 στρέμματα περίπου.
0: Ναι, ακούγεται...

0: άλλους φορείς, σε άλλες υπηρεσίες,
1: το
0: και αυτοί πρέπει να
1: παρέμβουν. Εγώ περιμένω το δασταρχείο, γι' αυτό έκανα και αίτηση και δικηγορικό σύλλογο. Περιμένω το δασταρχείο να μας πει όταν βλέπει ότι κάποιους έχουν μπει μέσα, κόβουν παραπάνω τι στρέμματα είναι. Μου λέγανε κάτι ότι η δρόμη είναι 5 ευρώ και έχουν πλάτος 15 5 μέτρα και έχουν πλάτος 15 μέτρα. Σε άλλα σημεία πρέπει να είναι 6 και έχουν 23. Άρα αυτό λοιπόν δείχνει κάποιες παρεμβάσεις. Το δασταρχείο μάλιστα είδε μετά την απειλή εξοδίκου ο δασταρχής ότι απάντησε και αποδέχτηκε ότι έχουν γίνει υπερβάσεις. Και το ζητούμενο τώρα ποιο είναι. Το δασταρχείο λοιπόν, αφού είδε αυτές τις υπερβάσεις, τι έχει κάνει, ποιες είναι οι κινήσεις, και αυτό ζητάμε να ενημερωθούμε. Γιατί έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, έχουν ζητήσει να επαναφέρουν το φυσικό περιβάλλον στην πρώτερα κατάσταση. Τι έχουν κάνει. Και αποκεντρωμένοι, όταν βλέπει λοιπόν εκεί ότι υπάρχει αυτή η επέμβαση, 7.500 ευρώ το πρόστιμο είναι ικανό για να νομιμοποιήσει εντός και εκτός εισαγωγικών την όλη διαδικασία. Τι γίνεται λοιπόν. Όταν λοιπόν έχουμε, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι υπάρχει και ανάκληση της αδείας, όταν γίνονται παρεμβάσεις οι οποίες είναι στην, δεν περιλαμβάνουν τις περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις και στην ΑΕΠΟ. Και σημειωτέων 2 χιλιόμετρα από εκεί είναι το Natura και υπάρχουν και νυχτερίδες οι οποίες είναι προστατευόμενα ήδη. Λένε κάτοικοι ότι έχουν δει πάρα πολλές ψώδιες εκεί στην περιοχή που ήταν προς την Παναγοπούλα. Λοιπόν, εδώ τι έχει γίνει. Όταν είναι 2 χιλιόμετρα η Natura από τη στιγμή που, από το μέρος που είναι ανεμογεννήτρια, για τα χειρόπτερα ή τα πουλιά είναι ένα λεπτό απόσταση. Που είναι χώρες που ψάχνουν να πούνε τροφή και τα λοιπά. Άρα τι έχει γίνει για αυτά, τι προβλέψεις υπάρχουν. Άρα λοιπόν, σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι οι κάτοικοι είναι γραφικοί, δεν είναι γραφικοί οι κάτοικοι. Οι κάτοικοι έχουν σεβαστεί όλες τις διαδικασίες, απλά περιμένανε να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την ΑΕΠΟ που έχει ψηφίσει αποκεντρωμένη και από το δασταρχείο. Δηλαδή αυτοί τα ίδια δικαιώματα δεν έχουν και ήδη συγκυρώσει, δεν πρέπει να έχουν όλοι οι πολίτες, αλλά ακόμα και οι εταιρείες. Είναι επιλεκτικά αυτό το πράγμα.
0: Βεβαίως, και γι' αυτό το ρώτησα και γι' αυτό το έθεσα.
1: Και γι' αυτό το λόγο και εγώ πήγα εκεί και είδα το δίκαιο και γι' αυτό έθελα και έγραφα, γιατί πρέπει έτσι να λειτουργούμε. Δεν μπορεί καθένας ο οποίος. Να σου πω κάτι, είναι δηλαδή πραγματικά. Εγώ μου έκανε εντύπωση που βλέπω ανθρώπους από το πρωί στο βράδυ αυτή τη δουλειά στην οικογένειά τους και κάθονται εκεί τη νύχτα. Και πήγανε λοιπόν εκεί σε αυτό το χώρο χωρίς να έχουν τις άδειες και χωρίς να έχουν τις απαιτούμενες άδειες και για την πολεοδομία και ό,τι χρειάζεται, αλλά και έχοντας γίνει όλες αυτές οι παρεμβάσεις, οι οποίες είναι πάνω από τα προβλεπόμενα την ΑΕΠΟ, και έχουμε αυτές τις καταστάσεις. Αυτές τις καταστάσεις δεν τιμούν τη χώρα και δεν τιμούν ένα κράτος δικαίου. Καταλάβατε λοιπόν.
0: Και δυστυχώς γι' αυτό το είπα. Κατάλαβα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, εντάξει, τι άλλο πρέπει να γίνει.
0: Και γι' αυτό
1: τι άλλο πρέπει να γίνει. Να σου πω κάτι, με εξοργίζει, κύριε Ρανάκη. Με εξοργίζει το εξής. Όταν ένας απλός πολίτης πάει στο δάσος, κάνει, κόβει ένα ξύλο, οτιδήποτε, αμέσως εφαρμόζονται όλες τις διαδικασίες και για τους αυτοκινητικούς και για όλους. Για αυτούς λοιπόν οι οποίοι πάνε και κόβουν παραπάνω στρέμματα, 10-15 στρέμματα, όπως λένε κάτι, και όπως νομολογεί το δασταρχείο, ποιες είναι οι κυρώσεις τους λοιπόν. Τα λέω γιατί έτσι πρέπει να τα λέω και έτσι έχω μάθει να τα λέω. Γιατί δεν μπορώ και αρνούμε να δέχουμε να γίνονται αυτές τις καταστάσεις. Και δεν αφορά μόνο τις ανεγεμονίτες, αφορά και ανάλογες καταστάσεις. Από εκεί και πέρα ζούμε σε μια εποχή όπου τα αυτονόητα, όπως τα λέει κάποιος, και αυτά πρέπει να γίνονται, θεωρείται γραφικός. Και όχι, πρέπει να τελειώσει αυτή η κατάσταση.
0: Και γι' αυτό ακριβώς το είπα, γιατί είναι η εύκολη λύση να πετάμε στάμπες και να βάζουμε ταμπέλες, κοίτα η γραφική.
1: Και αλλά να σου πω κάτι άλλο.
0: Δεν μπορεί να είναι γραφικός.
1: Σημαντικό, σημαντικό. Να σου πω κάτι άλλο. Εκεί στο σημείο αυτό είναι ένα εκκλησάκι το οποίο έχει μεγάλη αξία, είναι 200 ετών. Ο προφήτης
0: Ηλίας.
1: Είναι σε απόσταση 100 μέτρα από την ανεμογεννήτρια, 113. Αυτό το εκκλησάκι, άμα το δείτε, που ήταν 200 χρόνων και έχει μεγάλη αξία και ιστορία, έχει γεμίσει ρογμές. Οι ρογμές είναι από τα οχήματα που περνάνε, από τις αλαντώσεις του εδάφους που γίνονται, και έχει γεμίσει ρογμές. Πήγανε και φτιάξανε κάτι υποτυπώδες με κάτι πέτρες, αυτό είναι το ανταποδοτικό θεωρείται, το οποίο φυσικά και δεν είναι σταθερό, το έχουν δει και μηχανικοί. Και σε απόσταση 110 μέτρων είναι ανεμογεννήτρια. Αυτό λοιπόν δεν έπρεπε να το έχουν επιδιορθώσει. Ούτε και αυτό έχουν κάνει λίγο. Τίποτα δεν έχουν κάνει.
0: Γραφικότητα και αυτό.
1: Τίποτα δεν έχουν κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε ζητήσει και επέμβαση και από την εφορία, και από την εφορία μνημείων, τα πάντα για να δούμε τι έχει γίνει, να γίνει η αυτοψία. Άρα έχουν άδικο. Δηλαδή, εσείς λέτε στις θέσεις των αυτών κατοίκων, ένα ιστορικό εξάγγελμα 200 ετών να κατεδαφιστεί, στην πορεία του χρόνου, να πηγαίνουν αυτοί να, οι τριπλάσεις εκτάσεις από αυτά τα προβλεπόμενα να φαίνονται και από

0: έγγραφα της υπηρεσίας να έχουν εξεσωθεί. Ναι. Κατά άλλα, όλα είναι εντάξει. Nice. Είναι
1: γραφή. Λοιπόν, το παρακολουθούμε και επανερχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπέσκο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Θα! Και μετά τις εκλογές.
4: Αχ, και να ξέρω.
2: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
2: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 17 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σοβαρό προβληματισμό προκαλούν τα νέα ευρήματα του προγράμματος Υγεία για Όλους στο κατάβλισμο Ρωμά του Ριγανόκαμπου, όπου καταγράφονται συνθήκες ακραίας φτώχειας, ανεμβολίας στα παιδιά, κρούσματα ψώρας και ζητήματα κοινωνικής ένταξης, με τους υπεύθυνους να ζητούν συντονισμένη παρέμβαση όλων των αρμόδιων φορέων. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στα Καλάβρητα μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς αιγοπροβάτων στα τρόπαια Αρκαδίας, όπου είναι πολύ κοντά στο χωριό της Δάφνης Καλαβρίτων. Αποφασίστηκε ενεργοποίηση ζώνης, επιτήρησης, αυστηρή έλεγχη και περιορισμήσεις μετακινήσεις ζώων. Ανησυχία εκφράζεται και για τη στελέχωση της έκθεσης ΜΑΚ Πάτρας, καθώς σύμφωνα με εκπροσώπους των εργαζομένων, 11 στελέχη από τα 28 μετατίθενται το επόμενο διάστημα, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, επηρεάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της μονάδας. Συνεχίζονται οι έρευνες για το διπλό φωνικό στο Λόκο Γιαλίας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν νέα στοιχεία και να αναζητούν το κινητό τηλέφωνο του ενός θύματος, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του εγκλήματος. Παράλληλα, παραμένουν σε εξέλιξη εργαστηριακές και ανακριτικές διαδικασίες γύρω από την πολύκροτη υπόθεση. Στην Πάτρα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, πραγματοποιώντας σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται επαφές για αναπτυξιακά ζητήματα της Αχαΐας, ενώ το απόγευμα θα παραστεί στα εγκαίνια των νέων γραφείων της ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα. Στα αθλητικά, σημαντικές παρεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Πάτρας προανήγγειλε μέσα από τον Πελοπόννησος FM ο πρόεδρος του ΠΕΑΚ Πάτρας και της ΕΣΚΑΙΤΑ Παναγιώτης Λυκούμπης. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης στο κολομβητήριο Περπανός και στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Τόφαλος, με χρηματοδότηση που αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις αθλητικές υποδομές της περιοχής. Ο κ. Λυκούμπης αναφέρθηκε ακόμη στις κοινωνικές δράσεις της ΕΣΚΑΙΤΑ που συνοδεύουν τον τελικό κυπέλλο ανάμεσα στην ΕΑΠ και την ΑΕ Ροητίκων, όπως η εθελοντική αιμοδοσία και η συγκέντρωση τροφίμων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, υπογραμμίζοντας ότι ο αθλητισμός οφείλει να διατηρεί ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Βροχερός θα είναι σήμερα ο καιρός στην Πάτρα και θερμοκρασία που θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
12: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
13: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίχρονο, Πελοπόννησος FM 103,9. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να συζητήσουμε, γιατί έχουμε αφήσει κάποια θέματα από προχθές που μιλήσαμε, το Σωτήρη Γεωργίου. Καλώς τον. Γεια σου, Σωτήρη μου.
1: Τι γίνεται, πώς είστε?
0: Καλά, όλα. Πότε κατεβαίνεις?
1: Λογικά με το καλό αύριο.
0: Λογικά με το καλό αύριο. Μάλιστα, μάλιστα. Καλώς να σε υποδεχτούμε. Θα βάλουμε εδώ κάτι, θα στρώσουμε ένα χαλί, ναι, κάτι, ναι, θα βρω να... μετά από μέρες που επιστρέφεις. Ναι. Ναι. Α, Σωτήρη, είχα στο μυαλό μου από χθες το βράδυ να σε ρωτήσω. Ναι. Θυμάμαι κάποια στιγμή, πάει κανένας μήνας, που κάναμε συζήτηση για το Σπανούλι. Και ναι, είχες πει ότι είχες μία πληροφορία ότι του είχε γίνει μία πάρα πολύ δελεαστική πρόταση. Θυμάμαι, σε ρώτησα τότε, σου λέω, ο Άρης, και μου είπες όχι, ήταν μία άλλη. Τώρα που έκλεισες τον Άρη, μπορείς να μας πεις, επειδή μου, από τις πληροφορίες που έχεις, ποιες άλλες προτάσεις, ποιοι άλλοι πίεσαν και είχαν κάνει πρόταση στο Σπανούλι?
1: Σπανούλης είχε προτάσεις από Ντουμπάι και από Μπαρτσελώνα.
0: Ντουμπάι και Μπαρτσελώνα.
1: Και από Ερυθρό Αστέρα.
0: Και από Ερυθρό Αστέρα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτές ήταν οι ομάδες που είχαν μιλήσει κανονικά με τον Βασίλη. Ο Σπανούλης δεν ήθελε λόγω μέσα να τον δει να πάει στο Ντουμπάι. Δεν ήθελε να πάει στην Μπαρτσελώνα λόγω του ότι θεωρεί ότι οι συνθήκες δεν είναι ακριβώς όπως θέλει, επειδή εκεί εμπλέκονται διάφοροι, είναι και το ποδόσφαιρο, είναι βέβαια, δεν θα είναι ο απόλυτος άρχοντας που λέμε. Ό,τι είχε ζήσει και ο Μπαρτζόκας όταν πήγε, θυμάται, που βρήκε έτσι, μωρόστα και τα λοιπά. Είναι λίγο ιδιόρυθμη ομάδα η Μπαρτσελώνα. Και επίσης ο Ερυθρός Αστέρας ήταν μια ομάδα που μίλαγε πάρα πολύ, είχε μιλήσει, μετά είχε διακοπεί λίγο συνομιλία, ξαναμίλησε και μετά προτίμησε τελικά τον Άρη από τον Ερυθρό Αστέρα, λόγω του ότι τον Άρη είναι στην Ελλάδα, υπάρχει ένα όραμα τεράστιο, είναι ένα πολύ μεγάλο κλαμπ και θέλει να χτίσει από την ομάδα την αρχή για να μπορέσει να οδηγεί τον Άρη σιγά σιγά εκεί που πρέπει.
0: Ναι. Τι από τα δύο εκτιμάς εσύ, Σωτήρη, και από αυτά που έχεις μάθει και από τη δική σου αίσθηση, ότι μέτρησε περισσότερο? Ότι είναι στην Ελλάδα, άρα θα είναι πιο κοντά στο σπίτι του, αν και δεν είναι στην Αθήνα, ζει η οικογένειά του και νομίζω δεν... στην Αθήνα θα συνεχίσει να ζει. Δεν νομίζω
1: Αθήνα,
0: να μετακομίσει.
1: Εννοείται.
0: Μέτρησε αυτό ότι θα είναι πολύ πιο κοντά στην οικογένειά του, ή μέτρησε το project και αυτό που έχει μπροστά του ο Άρης, αυτό που έτσι,
1: το project του Άρη, που προμηνεί, ναι. Το project του Άρη, το οποίο σαφώς είναι ένα project το οποίο ο Σπανούλης, εφόσον ο Άρης επανέλθει στην Ευρωλίγκα και τα νούμερα μετά θα ξεφύγουν, θα το έχει χρεωθεί όλο αυτό ο Σπανούλης. Δηλαδή ότι χάρη στο Σπανούλη ξεκίνησε όλη αυτή η αγωνιστική επανένταξη του Άρη στην κορυφή της του μπασκετικού στερεώματος. Έτσι, γι' αυτό ο Σπανούλης, ο Ερυθρός Αστέρας, αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα στην οποία ο Σπανούλης θα πήγαινε με στόχο καθαρά να πάει στο Final Four και με στόχο να, με ένα ψηλό budget ο Ερυθρός Αστέρας να είναι στο Final Four, ενώ στον Άρη τώρα ξεκινά και να χτίσει, άρα λοιπόν θα υπήρχε μια πιο μεγάλη πίεση στον Ερυθρό Αστέρα, ενώ στον Άρη υπάρχει ο χρόνος να χτίσει και μην ξεχνάμε ότι στον Άρη το budget μπορεί να φαίνεται μικρό φέτος και είναι εδώ να πούμε το κομμάτι το παρασκηνιακό, λέει ότι ο Σπανούλης ο ίδιος δεν θέλησε να εκτοξευθεί το budget. Οι λεφτά υπάρχουν τεράστια και άπειρα. Απλά ο Σπανούλης δεν ήθελε να εκτοξευθεί το budget, γιατί ήθελε να χτίσει σιγά σιγά από την αρχή. Γι' αυτό και θα έχει μικρότερο budget του Άρη φέτος από τον ΠΑΟΚ, κατά κάποια εκατομμύρια. Αλλά ο στόχος είναι, μόλις πάει στην Ευρωλίγα, το budget του Άρη να εκτοξευθεί. Ναι. Και από ό,τι μαθαίνουμε, όταν πάει στην Ευρωλίγα ο Άρης, με τον ένα τον άλλο τρόπο, είτε μέσω του EuroCup, είτε μέσω Wildcard, είτε με τη διεύρυνση των ομάδων, όταν αυτό θα γίνει αναλόγως με
0: το... Αυτό με πρόλαβες, γιατί αυτό θα σε ρώταγα. Υπάρχει πολλοί κόσμος, διαβάζει, ακούει, ξέρεις, εκπομπές, Σωτήρη, ότι ναι, ρε, κάποτε θα πάει, αλλά δεν ξέρει αρκετός κόσμος πότε θα πάει, ρωτάει ο Άρης, και υπό ποιες προϋποθέσεις θα πάει ο Άρης στην Ευρωλίγκα.
1: Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσαν να κάποιες υποθέσεις να πιέσουν και φέτος να πάνε στην Ευρωλίγκα για τη Wild Card, για τη θέση μάλλον της Μονακό, και αυτή τη στιγμή που δεν πήγε και η Μπουργ, έπρεπε να μείνει μια ομάδα έξω, δεν πήγε η Μπουργ, η Μονακό μάλλον θα μείνει έξω και θα πάει.
0: Η Μονακό θα μείνει έξω, λες τελικά?
1: Πιθανότατα, εκτός και αν προλάβει και τα θέση και αυτή, γιατί και αυτή θα διεκδικήσει wild card, έτσι, γιατί δεν όχι wild card, δεν θα διεκδικήσει το συμβόλαιο, το ενός χρόνου δεν έχει συμβόλαιο κλειστό. Λοιπόν, οπότε είναι ανοιχτή η θέση αυτή, πιέζει και η Μπεσίκτας, υπάρχουν και άλλες ομάδες, θα μπορούσαν να πιέσουν και ελληνικές ομάδες, αλλά προφανώς δεν θεώρησαν ότι είναι έτοιμες.
0: Ότι είναι έτοιμες,
1: για πολλούς λόγους, για πολλούς λόγους, και γι' αυτό θεωρώ ότι ο Σπανούλης και από την πλευρά του χτίζει ένα πρόγραμμα τριετίας. Μετά, αναλόγως με τη διεύρυνση του NBA Europe με την Ευρωλίγκα, θα κάνουν μαζί μια διοργάνωση. Δεν έχει ακόμα πόσο αφενιστεί και πόσες ομάδες θα είναι και πόσες wildcard θα δοθούν. Είναι σίγουρο ότι ο Άρης θα πάρει wildcard. Δηλαδή, ο Άρης μπορεί να πάρει το Γιώργο και να πάει έτσι του χρόνου, εφόσον είναι η Ευρωλίγκα έτσι και συν δύο ομάδες που θα πάνε 22-24 που θα γίνουν με τα τωρινά δεδομένα. Αλλά εγώ θεωρώ θα γίνει σύμπραξη NBA Europe και Ευρωλίγκα, θα υπάρξει διεύρυνση, θα δοθούν wildcard. Ο Άρης είναι σίγουρο ότι ο Πάουκ ότι μετά τα δεδομένα μέρα οικονομικά θα πάρουν και ο Άρης θα έχει ένα μπάτι το οποίο θα εξευθεί σε πάνω από 20 εκατομμύρια αγωνιστικό, που σημαίνει ότι
0: για πόσες ομάδες μιλάμε δηλαδή, Σωτήρη, θα γίνουν 24 οι ομάδες του?
1: Εάν γίνει το NBA Europe, μιλάμε από σενάρια από 24 ως 30 ομάδες.
0: Στο?
1: Ως 30 ομάδες.
0: Η Ευρωλίγκα δηλαδή, η τωρινή που έχει 20, ξαφνικά
1: εάν
0: θα πάει.
1: Εάν γίνει σύμπραξη με το NBA Europe, να πάει και να γίνουν εμάς ακόμα και 30. Αναλόγως με τους wildcard, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο να φτιαχτούν νέες ομάδες, 4-5 νέες ομάδες σε πόλεις οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν ομάδες και να γίνει και να εκτοξευτεί μετά ο αριθμός για να μπορέσουν να μπουν αυτές οι ομάδες με wildcard. Εδώ να πούμε μάλιστα ότι υπάρχει και ένα άλλο παρασκήνιο να μεταφέρω. Δεν έχουν γραφτεί αυτά. Ότι σε κάποιες σκέψεις των ανθρώπων του NBA Europe, ότι δηλαδή χρειάζεται οπουδήποτε στο μάτι το λίγα να συμπράξετε, έχουν μια άλλη θεώρηση, ότι καλό είναι με ναι, okay, για να μην υπάρξει διάσπαση, αλλά απ' την άλλη θεωρούν ότι μπορούν να δημιουργήσουν ένα άλλο προϊόν το οποίο θα είναι εντελώς διαφορετικής κουλτούρας από αυτό που βλέπουμε στην Ευρωλίγκα, και ότι να πάνε στο showtime που λέμε και να φτιάξουν ομάδες ανά πόλη. Δηλαδή να πούνε η Αθήνα θα έχει μια ομάδα, το Manchester μια ομάδα, το Παρίσι μια ομάδα, και να δοθεί ας πούμε βάρος κυρίως όσον αφορά τη δημιουργία ομάδων ανά πόλη, όπου δεν θα έχει τόσο σημασία το brand που υπάρχουν στις ομάδες, δηλαδή ποια θα είναι αυτή η ομάδα κτλ. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης, το οποίο
0: τι θα είναι αυτό, έτσι όπως θέλεις, τι θα είναι, σαν τσίρκο δηλαδή, με την καλή έννοια του τσίρκο.
1: Σου λέει ότι θα φτιάξουμε μια ομάδα στην Αθήνα η οποία δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Θα λέγεται Athens Basketball, θα λέγεται Paris Basketball, θα λέγεται.
0: Κατάλαβα.
1: Madrid Basketball, δεν ξέρω, θα βγάλουν ένα όνομα χορηγού, θα μπει ο χορηγός και σου λέει ότι αυτές οι ομάδες θα έχουν ένα μπάτι το οποίο θα είναι πάνω από 30-40 εκατομμύρια. Οπότε δεν είναι πρόβλημα να μαζέψεις εσύ να μας, θα μαζευτούν τρεις τεχνοκράτες π.χ. Θα κάνουν μια ομάδα που θα λέγεται Athens Basketball. Όπως ήταν η ΕΦΕΣ στην Τουρκία, που δεν πρέπει να κάπου η ΕΦΕΣ. Δεν έχει ποδοσφαιρικό τμήμα. Λοιπόν, οπότε σου λέει θα φτιάξουμε μια ομάδα, θα μαζέψουμε 30 εκατομμύρια, θα πάρουμε, θα πούμε έλα εδώ, ποιος είσαι εσύ, James, έλα εδώ, Πάντερ, έλα εδώ.
0: Είναι
1: ανοιχτά όλα, να ξέρετε ακόμα, πάρα πολύ.
0: Αυτό θα το επιδιώξει το NBA Europe, αν δεν τα βρει με την Ευρωλίγκα, λες.
1: Ναι, δεν καίγεται, γιατί υπήρχε στην εντύπωση στην Ευρωλίγκα ότι χωρίς το προϊόν το δικό μας δεν μπορεί να κάνετε κάτι. Οι άλλοι λένε ότι μπορούμε να κάνουμε, απλά θα είναι καλό να μην είναι δύο διοργανώσεις, έτσι. Αυτό. Θα δούμε τώρα.
0: Να σου πω, Σωτήρη, από γηπαιδικής άποψης, από το Αλεξάνδριο, νομίζω δεν είναι έτοιμος ο Άρης για να δηλαδή, αν του λέγανε, λέω υποθετικά τώρα, έτσι, ότι ξέρεις θα παίξεις τώρα στην Ευρωλίγκα, νομίζω δεν είναι έτοιμο από γηπαιδικής.
1: Είναι μεγάλο θέμα πει στο γηπαιδικό, γιατί εντάξει, στην Ευρωλίγκα ο Άρης δεν μπορεί να παίξει αυτή με τα δεδομένα αυτά, αλλά
0: ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε με το γήπεδό του, νομίζω, με κάποιες.
1: Και όχι, ούτε αυτός νομίζω. Ο ΠΑΟΚ πώς δεν είναι 16.000, ο ΠΑΟΚ 8 είναι.
0: Πόσες δεν είναι?
1: 8.000 είναι παλατάκι.
0: Ναι. Εκεί τι, δεν μπορεί να παίξει στην Ευρωλίγκα?
1: Έλα,
0: αφού βάζουν και άλλα μόνο, Σωτήρη, γιατί η Μονακό χωράει περισσότερα. Σιγά.
1: Αυτό είπα, ότι υπάρχουν εξαιρέσεις. Η Ευρωλίγκα ναι, με θέτει κριτήρια, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις.
0: Αλλά βάζει και εξαιρέσεις.
1: Άρα από εκεί και πέρα, αν πάμε στα αυστηρά κριτήρια τα οποία θέτουν στην Ευρωλίγκα και στο NBA Europe, μετά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Γιατί αυτή ήταν γήπεδα 15.000, π.χ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Προφανώς υπάρχουν εξαιρέσεις αναλόγως στο μέγεθος της ομάδας κτλ. Δεν θα άμα τώρα είσαι η Μπασαγεστήρ, θα σου πούνε άσο, χωρίς γήπεδο 15.000 δεν παίζει. Αν τώρα είσαι ο Άρης, ο Πάκ, που είναι ιστορία και έχουν και βάζει 25 εκατομμύρια, θα παίζεις, φαντάζομαι. Αυτή είναι νομίζω η εξέλιξη που θα έχουμε.
0: Ναι, ναι. Εκτός, λέω, δεν το έχω ακούσει μέχρι τώρα, εκτός αν ο Κινέζος μαζί με τον Αντετοκούμπο ή όποιος άλλος είναι, έχουν στα σκαριά, ανεβαίνοντας η ομάδα κάποια στιγμή, να φτιάξουν και καινούριο γήπεδο.
1: Έχουν πει απλά.
0: Που δεν το αποκλείω, έτσι. Δεν το αποκλείω, γιατί ο Άρης είναι η πιο μπασκετική ομάδα στην Ελλάδα, παραμένει για μένα. Έτσι.
1: Το έχουν πει αυτό. Απλά δεν ξέρουμε
0: το χρόνο.
1: Το χρόνο που θα γίνει και πώς θα γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν θα γίνει με το να. Η επέκταση του Αλεξανδρίου θα πάνε σε άλλο σημείο.
0: Ναι. Κατάλαβα. Να σου πω, Σωτήρη, με ρώταγε κάποιος γνωστός από όλες αυτές τις κουβέντες που γίνονται, ακόμα και από αυτή που κάναμε εμείς τώρα, υπάρχει μια ομάδα, η ΑΕΚ, που είναι στην απέξω τελείως. Τι γίνεται με την ΑΕΚ? Δεν ενδιαφέρεται, δεν μπορεί, δεν υπάρχει κάτι άλλο?
1: Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι η ΑΕΚ δεν έχει κάτι στο μυαλό της, διότι πολύ απλά δεν έχει τη δυνατότητα ο Μάκης Αγγελόπουλος, ο οποίος έχει βάλει και δάχτυλα στην ΑΕΚ, αλλά με ένα περιορισμένο αριθμό, δεν είναι ούτε ο ΣΥΑ ούτε ο Μιστακίδης, καμία σχέση με τον Αγγελόπουλο, δεν είναι, καμία σχέση οικονομικά, έτσι, ο άνθρωπος, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ, αλλά δεν μπορεί να προσελκύσει κάποια στιγμή κάποιους άλλους, δηλαδή ούτε τον Ιδιόπουλο το πρόσφατο να συμπράξουν κτλ. Εάν όμως η ΑΕΚ παίξει στο NBA Europe ή γίνει σύμπραξη και πάρει wildcard και αυτή, εδώ μετά είναι το ερώτημα πόσο μας στην Ελλάδα έχουν wildcard. Είναι λίγο αυτό μετά. Είναι ένα
0: άλλο
1: θέμα.
0: Γίνεται.
1: Η ΑΕΚ στην ουσία ελπίζει, γι' αυτό μένει στο Champions League πιστή, να παίξει στο NBA Europe, με να δημιουργηθεί το NBA Europe και να είναι η ομάδα της Αθήνας αυτή. Και εκεί λοιπόν θα βρει χορηγούς, εντάξει, όταν θα πάρεις αυτό το project για παράδειγμα, θα πεις ότι θα παίξω σε αυτό το πρωτάθλημα, θα μπουν μέσα χορηγοί και μπαμπή και ο Ηλιόπουλος από το ποδόσφαιρο, μπορεί να μπουν και άλλοι παράγοντες και να συμπαίχτες που λέμε του Μάκη Αγγελόπουλου και να παίξει με τις υπάρχουσες συνθήκες. Πάντως δεν μπορεί μόνο της ΑΕΚ να διαγωνιστεί ούτε τον Άρη ούτε τον Πάλο οικονομικά.
0: Ναι. Μάλιστα. Να σου πω, Σωτήρη, σενάριο να βγαίνουν οι δύο ή τρεις θέσεις που θα δικαιούται, ή τρεις λέγω που θα δικαιούται η Ελλάδα, να βγαίνουν αποκλειστικά μέσω της κατάταξης του πρωταθλήματος, παίζει ή δεν παίζει για κανένα λόγο, γιατί ενδεχομένως κάποιος δεν βολεύει?
1: Παίζει, γιατί το NBA Europe αυτό θέλει να κάνει στην ουσία, να περνάνε κάποιες θέσεις μέσα από αυτό, αλλά να δούμε και το πώς θα γίνει και το NBA Europe, πώς θα υπάρξει το σενάριο αυτό. Αλλά μετά θα σου λένε πάλι ότι πρέπει να πληθείς προϋποθέσεις, οι οποίες θα είναι με οικονομικο τεχνικά κριτήρια κτλ. Δεν υπάρχει απάντηση για αυτά. Είναι όλα στον αέρα.
0: Είναι όλα στον αέρα, έτσι.
1: Κοιτάμε το σήμερα. EuroCup άρεσε που πάω μέσα να το καταστήσουν. Και Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό με νέο γήπεδο, τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός περιμένει το νέο του γήπεδο, θα είναι έτοιμο. Μάλλον θα χάσει 2-3 μήνες από την regular season.
0: Ναι, από ό,τι άκουγα, το απεσιόδοξο σενάριο είναι να είναι αρχές του 2027. Να είναι μέχρι Γενάρη του 2027.
1: Νομίζω ότι ο στόχος είναι να είναι προς το Δεκέμβριο.
0: Αυτό λέω. Ο στόχος είναι το Δεκέμβριο. Απεσιόδοξο σενάριο να πάρει και να πάει το Ιανουάριο του 2027.
1: Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει να παίξει πολλά μάτια εκτός έδρας στην αρχή. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η έδρα του. Παίζει να είναι από την Κρήτη. Η Κύπρος απορρίφθηκε. Παίζει να είναι η Κρήτη. Παίζει το γήπεδο της ΑΕΚ και υπάρχει και το σενάριο να πάει είτε στο Βελιγράδι είτε στη Σόφια στη Βουλγαρία.
0: Ναι, λόγω Βεζέγκο. Ναι, το βλέπω λίγο δύσκολο τώρα. Ακόμα και αγωνιστικά τώρα να πηγαίνει για εντός έδρας παιχνίδι, να συνέχεια να είναι σε ένα αεροπλάνο.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι την ΑΕΚ θέλει, δηλαδή το γήπεδο της ΑΕΚ στην Ουλαρίνα. Από εκεί και πέρα, το σενάριο του Ολυμπιακού είναι ότι θα μπει στο γήπεδο του σε 2-3 μήνες.
0: Τη ΣΑΕΚ πόσο χωράει, τι χωρητικότητα έχει τη ΣΑΕΚ?
1: 7,5.
0: 7,000. Έχει 7,5. Αν και τώρα νομίζω, ακόμα και στα ωράκια να πάει που είναι γύρω στου 5-5,5, πάλι είναι μικρότερο, αλλά εντάξει, επειδή θα είναι για λίγο διάστημα, νομίζω δίνει κατ' εξαίρεση άδειε.
1: Εντάξει, εξαίρεση θα πάρει ο Ολυμπιακός. Του άλλου Ολυμπιακού θέλει να παίξει κάποια παιχνίδια εκεί και στην ΑΕΚ, γιατί σου λένε δίπλα. Το θέμα να ξεπεραστεί το ζήτημα και ξέρετε τους κινδύνους με φιλάθλους και με όλα αυτά τώρα τι θα γίνει εκεί, είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός
0: νομίζω θα βόλευε, Σωτήρη, θα βόλευε και τον Ολυμπιακό και θα βόλευε και την ΑΕΚ, που θα έπαιρνε φυσικά κάποια λεφτά.
1: Θα πάρει χρήματα η ΑΕΚ, εννοείται.
0: Ναι, αλλά θα βόλευε και τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Εννοείται. Και επίσης θα πούμε ότι στο γήπεδο Ολυμπιακός θα έχει και άλλα έργα τα οποία θα γίνονται άλλο καλοκαίρι που θα είναι έξω από το γήπεδο. Αυτά θα είναι τα βαριά έργα τα οποία θα είναι έξω από το γήπεδο.
0: Ολυμπιακός στον περιβάλλοντα χώρο. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αγωνιστικά με Μοντέρο Μακιντάρη έχει κλείσει τη θέση 1. Περιμένει τώρα. Θα έχουμε την ανακοίνωση για Μπαρτσόκα, την ανανέωση. Εντάξει, δεν έχει καμία σημασία το χρονικό διάστημα. Περιμένουμε, θα κάνει μια συνάντηση με τον Ντόρσε για να γίνει επέκταση και να προσαρμογεί. Έχει συμβόλαιο Ντόρσε με τον Ολυμπιακό, δεν είναι θέμα. Θα του γίνει μια πρόταση για να προσαρμογεί και επέκταση. Περιμένει επίσης ο Ολυμπιακός να δει τι θα γίνει με το Φάλ, αν θα πάρει το ελληνικό διαβατήριο, τότε θα μείνει σίγουρα. Θα ανανεώσει ο Παπα-Νικολάου ένα μικρό ποσό.
0: Δεν ξέρω τι είναι, θα μείνει ως τέταρτος ψηλός ο Φάλ. Να κάνει τι, να παίζει
1: αν
0: πότε.
1: Αν πάρει το ελληνικό διαβατήριο, ναι, έτσι λένε οι πληροφορίες.
0: Ναι. Επίσης, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στον Άρη π.χ. ξέρω εγώ να τον πάρει ο Σπανούλης.
1: Ναι, πάει το ελληνικό διαβατήριο και του πεις πάρει 1,5 εκατομμύρια και δεν μείνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 2 εκατομμύρια π.χ. εντάξει. Εντάξει, και θέμα παίκτη μετά. Ο Πίτερς έφυγε, δεν είναι απώλεια για μένα. Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα τεσάρι αθλητικό τύπου Μπόγκα, τύπου Μπράντον Κι από το Βαλένθια που είναι και ελεύθερος. Ναι. Ο Μπόγκα δεν είναι. Ψάχνει γενικώς ο Μπατσόκα.
0: Ναι. Ναι.
1: Ακόμα και ο Λεντέ έχει παίξει για επιστροφή το όνομα και ίσως πάρει και δεύτερο παίκτη εκεί στο 3-4 και κλείνει. Τώρα, αυτά για τον Ολυμπιακό για να προλάβουμε, γιατί προφανώς κλείνουμε σε λίγο έτσι. Ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, ναι, ναι, μισό λεπτό έχουν. Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μπράντοβιτς. Αναμονή.
0: Ναι.
1: Αναμονή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γι' αυτό έφυγε γρήγορα ο Άταμαν. Ο Μπράντοβιτς υπάρχουν επαφές. Έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια. Παλιά λέγανε για 3,5 εκατομμύρια το χρόνο και 4, τώρα λένε για 5 σε 3. Η δικιά μου πληροφόρηση είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια πρόταση μεγάλη στον Ομπράντοβιτς 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια μαζί με τα πριν και όλα μαζί το πακέτο. Έχει πάρει το OK να είναι ο απόλυτος άρχοντας φυσικά. Ούτως ή άλλως ο Γιαννακόπουλος δεν έχει επέμβει κανένα προπονητή τα τελευταία χρόνια. Απλά το θέμα είναι ότι να σταματήσετε να έχει τον απόλυτο έλεγχο με την έννοια να μην υπάρχουν. Λέει ότι πληροφορίες που έχει υποθεί ότι δεν θέλει, ας πούμε, ούτε social media του μεγαλομετόχου, ούτε διαιτησίες, κόντρες και αυτά, για να φτιαχτεί ένα νέο πλάνο επαφών και με την Ευρωλίγκα. Και από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει και την περίπτωση του Μπογδάνοβιτς, είναι πολύ δύσκολη, γιατί θέλει να μείνει στο NBA από ό,τι φαίνεται για ένα χρόνο ακόμα, αλλά δεν θα βρει καλά χρήματα. Ο Παναθηναϊκός τον πιέζει με τα χρήματα. Αυτή είναι μια περίπτωση ούτως ή άλλως που έχει γίνει πρόταση και αν έρθει ο Μπογδάνοβιτς θα παίξει ρόλο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βαλανσιούνας είναι ο στόχος ο μεγάλος που πιστεύω ότι θα έρθει. Και θα κυνηγήσει και παίκτες μετά ένα αθλητικό τριεροπλασάρι.
0: Ωραία. Και τα άλλα θα τα πούμε από κοντά αύριο.
1: Από κοντά αύριο.
0: Εντάξει. Και έχουμε και τραμπικά να πούμε πάρα πολλά, Σωτήρη.
1: Αύριο.
0: Έχουμε πάρα πολλά αύριο. Αύριο για να έχουμε εδώ, να σε έχω και απέναντί μου, να σε απολαμβάνω. Λοιπόν, να σε καλά, Σωτήρη μου. Γεια σου, Σωτήρη μου. Λοιπόν, στη συντροφιά μας ήταν τα φροντιστήρια Μέση Εκπαίδευση, Επιλογή Γνώσης, που στηρίζουν εμάς, αλλά κυρίως θα στηρίξουν τα παιδάκια σας. Αν κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή, Επιλογή Γνώσης. Παντανάση 34, Διεύθυνση Σπουδών, Παντελής Μαυρίδης, 22-33-99. Κλείνετε το ραντεβού σας άμεσα, μην καθυστερείτε, Επιλογή Γνώσης. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο 12 και 10.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν προγραμματίσει να υπογράψουν ένα προσχέδιο μνημονίου κατανόησης την Παρασκευή στην Ελβετία. Η συμφωνία αυτή θα ανοίξει το δρόμο για 60 μέρες συνομιλιών με στόχο το τέλος του πολέμου και τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα, το Bloomberg News ανέφερε τι περιλαμβάνει το προσχέδιο μνημονίου 14 σημείων, περιγράφοντας ένα ευρύ πλαίσιο δεσμεύσεων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται κατάπαυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άρση κυρώσεων, επανελειτουργία των στενών του Ορμού, οικονομική στήριξη του Ιράν και νέους κανόνες για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Εν αναμονή των εξελίξεων, τρία ιρανικά δεξαμενόπλια με φορτίο σχεδόν 5 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν. Σε άμεση εκεγυρία στο Λίβανο κάλεσαν ηγέτες των χωρών της G7, οι οποίοι χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο της συνόδου τους στην πόλη Εβιάν Λεμπέν κοντά στη λίμνη της Γενέβης. Παράλληλα, ανακοίνωσαν στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν ότι σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούς. Πρεμιέρα έκανε σήμερα η νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες της χώρας. Η νέα πλατφόρμα έχετε να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στη δέθη κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Sky. Ήδη υπάρχει ένας χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, μακάρι να αυξηθεί και λίγο παραπάνω, πάντοτε και με βάση τις οροφές δαπανών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε το κυβερνητικό έργο και άσκησε κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την οικονομία, λέγοντας πως η χώρα πλήρωσε ακριβά τη λογική του τζάμπα. Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ότι οι σχετικές προτάσεις δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και υποστήριξε ότι κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιβλήθηκαν περισσότεροι από 30 νέοι φόροι. Έχουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει τσάμπα, τα 35 εκατομμύρια ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky. Έχει περάσει το σχέδιο Μητσοτάκη ότι είμαστε όλοι το ίδιο, είναι μια νίκη επικοινωνιακή της Νέας Δημοκρατίας με τη βοήθεια ισχυρών μίντια, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: δεν είμαστε όλοι το ίδιο, είναι άλλη δική μου διαδρομή, άλλη είναι του Πρωθυπουργού και άλλη του κυρίου Τσίπρα, επεσήμανε ο κύριος Ανδρουλάκης. Νέες αιχμές κατά του Σωκράτη Φάμελου άφησε μέσω του Αθήνα 984 ο Νίκος Παπάς στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά την αποπομπή του από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε και δυστυχώς υπήρξε σιωπή από την ηγεσία του κόμματος. Εάν κάποιος συνηγορεί είναι έτοιμος να συμφωνήσει ή να συνενέσει με αυτή την αρχή, δεν μπορεί να κρατά μια θέση ηγετική στον ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε ο κύριος Παπάς. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος παραιτήθηκε χθες από εκπρόσωπος τύπου. Υπογράμμισε πως αν και υπερψήφισε την απόφαση για συμπόρεση με το κόμμα Τσίπρα, ο Κώστας Ζαχαριάδης βγήκε χθες και είπε ότι αυτή δεν είναι καθαρή, άρα δεν είναι επίσημη, δεν είναι εφαρμόσιμη, σημείωσε ο κ. Παπάς και ζήτησε οργάνωση των δυνάμεων του κόμματος με καθαρούς όρους και καθαρές κουβέντες. Με όσους θέλουν και όσους μπορούν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ούτε ιστορικά, ούτε πολιτικά, ούτε ηθικά, όπως είπε. Πίεσεις προκειμένου να επισπεύσουν την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ ασκούν σύμφωνα με πληροφορίες σε βουλευτές και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι κοντά στην Ελλάστο. Αλέξη Τσίπρα, οι άτυποι επικεφαλής της εσωκομματικής αντιπολίτευσης Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης. Στο 4,9% τον Μάιο, ελαφρώς χαμηλότερος από τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στις 2 Ιουνίου που τον έδειχναν στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στις χώρες της Ευρωζώνης ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,2% καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των υπηρεσιών και της ενέργειας συνέχισαν να τροφοδοτούν τις πληθωριστικές πιέσεις. Από μηδενική βάση θα δικαστεί στο Μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας και για τις τρεις υποθέσεις βιασμού ανήλικων αγοριών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος είναι πρωτοδίκος, είχε κριθεί ένοχος για δύο από αυτές και είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθριξης 12 ετών με αναστολή. Με τέσσερις αγώνες συνεχίζεται σήμερα και τα ξημερώματα η δράση για το Μουντιάλ. Στις 8 Πορτογαλία Κονγκό, στις 11 Αγγλία Κροατία, στις 2 Γκάνα Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Και ο καιρός το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική θα αναπτυχθούν νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνοι σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
7: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι, 1 με 2, στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα 11 λεπτά μετά τη μία στον Πελοπόννησο FM 103,9.

Στα μικρόφωνα όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα Προκόπης Κόγκος, μαζί με ο Διονύση Στεφανόπουλο ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές και παρεούλα θα είμαστε μέχρι και τις 2 εδώ με όλη την αθλητική επικαιρότητα η οποία και σήμερα θα έχει κοκκινό μαύρο χρώμα, αλλά δυστυχώς κάθε μέρα έρχομαι το πρωί ότι να τελειώσει το θέμα, να και δεν τελειώνει το θέμα γιατί ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια απόφαση από πλευράς ερασιτεχνικής.

Λοιπόν, έχει φτάσει από χθες το απόγευμα η πρόταση των επενδύων των Αμερικανών, το Σικάγο, στην Ερασιτεχνική. Η πρόταση η οποία είναι συγκεκριμένη και ζητούν εντός των επόμενων ημερών απάντηση από την διοίκηση της Ερασιτεχνικής, η οποία πλέον καλείται να πάρει μια σημαντική απόφαση, η οποία θα έχει να κάνει και με το σημερινό, με το φετινό στόχο, αλλά γενικότερα και για την επόμενη μέρα. Η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων επενδυτών, μάλιστα, παρουσιάζεται σχεδόν έτοιμη. Έχει κάνει και κρούση και στο Γιάννη Τάση να λάβει τεχνική ηγεσία σε περίπτωση που πάρει το OK. Από την πλευρά πάντως του Παπαδόπουλου του Τάσου, δεν υπάρχει αντίρρηση, γιατί όπως λέγεται και διαρρέεται και στο δικό του περιβάλλον η περίπτωση του μάνατζερ. Έχει πάρει το πράσινο φως από την Ερασιτεχνική, γι' αυτό το λόγο ήδη ξεκίνησε το σχεδιασμό της, με προπονητή να λέγεται ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Και προχωρά σιγά σιγά και σε μεταγραφικά ζητήματα.

Λοιπόν, αυτό πάντως που από την αριστεχνική δεν υπάρχει καμία τοποθέτηση, δεν υπάρχει κάποια παρέμβαση, κάποια απάντηση. Αυτό που λέγεται από την πλευρά πάντως των την πλευρά των Αμερικάνων λένε ότι εμείς έχουμε πλέον ξεκαθαρίσει, μάλιστα από ότι υπόθηκε ότι θα δώσουν και ένα ποσό δώρο στο τμήμα μπάσκετ της Παναχαϊκής προκειμένου να ενισχυθεί και να κάνει καλή πορεία. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να δώσουν και κάτι και στο τμήμα του βόλεϊ και έχουμε και την πλευρά των Ελλήνων επενδυτών του κ. Παπαδόπουλου να λέει ότι εγώ έχω πάρει το OK, περιμένω το τυπικό και το επίσημο προκειμένου να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός. Δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει, αν έχει πάρει όντως το OK η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου ή αν έχει πάρει ένα προφορικό OK. Αυτό που ξέρω να σας πω είναι ότι θα πρέπει πλέον οι ερασιτεχνικοί, έχουν τελειώσει τα ψέματα, θα πρέπει πλέον οι ερασιτεχνικοί να βρει, να προχωρήσει σε μια απάντηση, σε μια τοποθέτηση επίσημη για το τι έγινε και το τι δεν έγινε και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεν υπάρχει καλός ή κακός χρόνος για πολλές συσκέψεις και τα λοιπά. Θα πρέπει να αποφασίσει συντομότατα για το τι θα γίνει.

Έχει 17 ο μήνας. Αυτό πάντως που μαθαίνω δεξιά-αριστερά είναι ότι η κερατοτεχνική έχει αντιληφθεί τα δεδομένα και δεν πρόκειται να καθυστερήσει πολύ. Θα επιδιώξει το αργότερο την επόμενη εβδομάδα να δώσει μία απάντηση για το τι θα κάνει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και πλέον να μην γελιόμαστε, έχει αρχίσει και ο κόσμος κινείται με τα γραφικά και θα πρέπει να κάνει να πάρει μία απόφαση. Επιμένω ότι το ρεπορτάζ λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα δοθέσει το πράσινο φως για τους Έλληνες επενδυτές, την πλευρά του μάνατζερ Τάσου Παπαδόπουλου, ώστε να τελειώσει και να προχωρήσει το θέμα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τι θα γίνει και το τι δεν θα γίνει. Το μόνο που εγώ θα πω είναι ότι θα πρέπει σύντομα να υπάρχει αυτή η απόφαση για να τελειώσει και η αγωνία συνταξιοφυλάφλων και να προχωρήσει σχεδιασμό. Σίγουρα όποια απόφαση και να πάρει θα κριθεί, θα συζητηθεί, θα υπάρχουν συζητήσεις. Από εκεί και πέρα θα δούμε ποια θα είναι αυτή και θα έχουμε και τον κύριο Σβόλη τις επόμενες μέρες για να κάνει και το δικό του σχόλιο. Έχει αρνηθεί ευγενικά σε κάποιες οχλήσεις που το έχουμε κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα και να μπορέσει να τοποθετηθεί για να δούμε το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται στην Παναχαϊκή. Είναι πολύ σημαντική, μην το κοροϊδεύουμε, είναι πολύ σημαντική απόφαση για το ποιο θα είναι το μέλλον. Εν αναμονή λοιπόν να δούμε τι θα αποφασίσει. Και επίσης μία ακόμα παράμετρος είναι αυτή που σας είπα και προχτές, ότι θα πρέπει η ερασιτεχνική να ξεκαθαρίσει αν θα πάρει μόνη της την απόφαση, αν θα θέσει το θέμα των δύο προτάσεων που είναι πλέον επίσημες και οι δύο σε γενική συνέλευση. Κάτι το οποίο θα είναι και πιο δημοκρατικό, θα είναι και πιο ισχυρή απόφαση γενική συνέλευση, αλλά από την άλλη μπορεί και να χαθεί χρόνος, γιατί πότε θα γίνει η πρόσκληση γενικής συνέλευσης, πότε θα πάρει το OK, αν θα γίνει η πρώτη σύσκεψη και αν θα έχει απαρτία και όλα τα υπόλοιπα που ξέρουμε ότι ισχύουν σε αυτές τις περιπτώσεις.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την Παναχαϊτή. Πριν πάμε σε επίπεδο για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα, να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε μία ακόμα ανακοίνωση από πλευράς Προμηθέα. Ανακοινώθηκε η απόκτηση ενός ακόμα ξένου, που είναι αυτός που είχαμε πει και τις προάλλες, είναι ο Νιου Βίλιαμς.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για το χώρο του beach soccer. Πάμε να μιλήσουμε για την πραγματικά σπουδαία προσπάθεια που έκανε η Νάπολη Πατρών στο Euro Winners Cup στην Πορτογαλία. Έχουμε κοντά μας τον Βασίλη Παπαζαφύρη, βασικό παίχτη εδώ και πολύ, εδώ και πολλά χρόνια, και να μας πει για την πορεία που έκανε το 3-3 στη φάση των ομίλων, εκεί όπως στη φάση των νοκάουτ στάθηκε άτυχη, γιατί έπεσε στην παγκόσμια πρωταθλήτρια και δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση. Βασίλη, καλό μεσημέρι από τον Πελοπόννησο FM.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Προκόπη, σε εσένα και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, πες μας λίγο να κάνουμε την, για το Euro Winners Cup, να κάνουμε την πρώτη, το πρώτο σχόλιο. Αν είστε ικανοποιημένοι, αν περιμένατε, αν στο πίσω μέρος του μυαλού σας πιστεύετε ότι έπεσε η ρόλο η τύχη με την κλήρωση.
1: Κοίταξε να δεις, Προκόπη, η ομάδα ουσιαστικά όταν κάνεις σε πέντε παιχνίδια τέσσερις νίκες, δεν μπορεί παρά επιτυχημένη να θεωρείται η πορεία μας στο Euro Winners Cup. Η ομάδα βρίσκεται στην elite. Απλά τι γίνεται εδώ πέρα, υπάρχει ένα δεδομένο για τη φετινή χρονιά. Όταν κερδίζεις την 50-40 ή 54 την ομάδα των Ελβετία, η οποία κατέκτησε το Euro Winners Cup, στο γκρουπ των ομίλων την κερδίζεις στο πρώτο παιχνίδι και σχετικά άνετα. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνει τις δυνατότητες της ομάδας. Και μας έχει μείνει μια γλυκόπικρη γεύση, διότι από μέσα γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά τη δυνατότητα της ομάδας φέτος. Το έχουμε προετοιμάσει πάρα πολλά χρόνια, με βήμα-βήμα, με δουλειά-δουλειά, να φτάσουμε σιγά-σιγά στην κορυφή, και επικραθήκαμε γιατί ενώ η ομάδα έκανε 3-3, κατατάχθηκε στον κρουπ των ισχυρών. Είχαμε την ατυχία να πέσουμε πάνω στη Φαλφάλα σε ένα μάτς το οποίο διεξήχθη υπό αντίξεις συνθήκες λόγω του ισχυρού ανέμου που επικρατούσε και την ημέρα στο Ναζαρέ. Το σκορ έτσι όπως διακυμάνθηκε στο ένα πέναλτι ουσιαστικά κατά μας, υπέρ μας, το οποίο δεν δόθηκε, και στην ίδια φάση καταλογίζεται στην απέναντι πλευρά από τους διαιτητές, ουσιαστικά κρίνει το παιχνίδι με 7-6. Στα τελευταία δευτερόλεπτα χάσαμε μια τρομερή ευκαιρία προσπαθώντας να γράψουμε ιστορία και να αποκλείσουμε την Φαλφάλα, που είναι δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια και μια φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μας μένει μια μικρή γεύση, παρόλο που όλοι ξέρουν ότι και εδώ στην Πάτρα μόλις γυρίσαμε μας λέγανε μπράβο παιδιά, ξέρουν τα μεγέθη, τη διαφορά του μπάτζετ που έχουμε με τη Φαλφάλα. Όταν η Φαλφάλα έχει 300.000 ευρώ μπάτζετ για μια εβδομάδα.
0: Ήθελα να το ρωτήσω, αυτή ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια το 25.
1: Ναι, παγκόσμια πρωταθλήτρια 24-25 και νικήτρα του Euro Winners Cup το 23. Ξέραμε ότι αν περνούσαμε τη Φαλφάλα, προκόπηκα κατά ψέματα, δεν θα σου πω ψέματα, όταν κερδίζει την ομάδα η οποία κατακτά το Euro Winners Cup, που το κατέκτησε πριν την Κυριακή, η ομάδα που κερδίσαμε στον όμιλο 54 από την Ελβετία, κακά τα ψέματα, όταν έχεις περάσει και τη Φαλφάλα, κοιτάζαμε προς ημιτελικό, τελικό μετά για πρώτη φορά στην ιστορία μας, και γι' αυτό το λόγο είμαστε λίγο στεναχωρημένοι, όχι γιατί δεν είναι επιτυχημένη πορεία, αλλά γιατί ξέραμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Γενικά με τι θέση επιστρέψαμε την Πορτογαλία?
1: 11η θέση. Κερδίσαμε την Πάφο στο κατακτήριο μάτς για τις θέσεις 11-12 με 5-2. Η Πάφος, η οποία πήγε εκεί και αυτή με ένα τρομερό μπάτζετ και με βλέψεις να κατακτήσει το τουρνουά. Και αυτός ο αγώνας, ουσιαστικά η νίκη μας αυτή, η πολύ άνετη νίκη μας έναντι της Πάφου, μας έδειξε τη δυναμική που είχε η ομάδα ουσιαστικά για το πώς μπορούσε να προχωρήσει. Αν με ρωτάς τώρα, καλύτερα να έχουμε χάσει το πρώτο παιχνίδι.
0: Εντάξει, σίγουρα μένει η πικρία, αλλά και αυτό ότι έχασε κάτι παγκόσμιο πρωταθλήτρια 7-6, κάτι σημαίνει και αυτό.
1: Εντάξει, σίγουρα. Προκόπη, κάποια στιγμή η επιτυχία θα έρθει. Δεν είναι εγωιστικό ούτε μεγάλα λόγια αυτό που λέω. Γενικά δεν φημιζόμαστε για ότι λέμε μεγάλα λόγια σαν ομάδα. Απλά έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και ξέρουμε πια, έχουμε το know-how για το πώς μπορεί να έρθει μια μεγάλη επιτυχία, και θα έρθει με τις επόμενες γενιές, τα επόμενα χρόνια, του χρόνου θα έρθει κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση, μπορεί να σταθεί κάποια
0: στιγμή. Πάμε του χρόνου, Βασίλη, πες μου λίγο τα επόμενα βήματα. Υπάρχει πανελλήνιο πρωτάθλημα, έτσι?
1: Ναι, αναμένουμε, έχουν γίνονται κάποιες συναντήσεις τώρα με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας για να οριστεί το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Μάλλον προς τα τέλη Ιουλίου. Αναμένουμε κι εμείς. Δυστυχώς η Ομοσπονδία ξέρετε, πηγαίνει με πολύ αργούς ρυθμούς, δεν ανταποκρίνεται έτσι στο ακόμα στην εξέλιξη της εποχής. Θα θέλαμε να αλλάξει και αυτό, ελπίζουμε από το χρόνο να αλλάξει, μιας και θα υπάρξει χρηματοδότηση για το Beach Soccer από τη FIFA.
0: Θα υπάρχει από τη FIFA, όχι από την ΕΠΟ μέσω του στοιχήματος.
1: Θα υπάρξει από τη FIFA απευθείας προς τις ομοσπονδίες για την ανάπτυξη του αθλήματος και των εθνικών ομάδων. Αυτή είναι η ενημέρωση που είχαμε από το, όταν σε ένα meeting που έγινε με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Beach Soccer στην Πορτογαλία. Οπότε θεωρούμε ότι τώρα πια δεν υπάρχει κάποια, δεν θα υπάρχει κάποια δικαιολογία ή κάποιο εμπόδιο ώστε να βάλουμε το άθλημα σε πιο γερές βάσεις στη χώρα. Όσον αφορά τις διοργανώσεις, πανέλληνο πρωτάθλημα, μας έχουν καλέσει σε κάποια φιλικά, σε αγώνες επίδειξης στην Γλυκόβρηση ή στην Ηλία, για να δουν λίγο το άθλημα, να παίξουμε κάποια φιλικά εκεί μεταξύ μας, πιο πολύ για να γνωρίσει ο κόσμος το άθλημα, είμαστε προσκεκλημένοι. Και ο μεγάλος στόχος, τέλος Οκτωβρίου, αναχωρούμε για την Αλάνια της Τουρκίας, όπου θα διεξαχθεί το World Winners Cup, το Παγκόσμιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα, στις 26 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου.
0: Εκεί πέρα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έχουμε εικόνα τώρα τι γίνεται και τα λοιπά. Υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε κάποια διάκριση, είναι πολύ νωρίς για να δούμε λίγο αντιπάλους?
1: Είναι πολύ νωρίς, αλλά κοίταξε να δεις, Προκόπη, η ομάδα πάντα πηγαίνει από εδώ και πέρα, δεν μπορεί να πηγαίνει για κάτι διαφορετικό πέρα από το να περνάει τους ομίλους σίγουρα, και από εκεί πέρα ό,τι καλύτερο πετύχει. Τώρα αν σου πω ότι θα πάμε στους 8, θα πάμε στους 4, η πέμπτη θέση του...
0: Ναι, και χωρίς να έχουμε εικόνα ομίλων είναι νωρίς, έχεις δίκιο.
1: Ναι, η πέμπτη θέση του 2024 είναι τρομερή επιτυχία, δεν είναι εύκολο να την επαναλάβουμε. Αλλά κακά τα ψέματα, προετοιμάζουμε πάντα τα νέα παιδιά, τις νέες γενιές, εμείς και οι μεταγραφές για κάτι καλό. Θα έχουμε εικόνα, πιστεύω ότι μετά την κλήρωση θα έχουμε εικόνα.
0: Ωραία, να σου πω κάτι τελευταίο. Πάντως, πρέπει

0: νέα διοίκηση και το Δήμο Πατρέων πραγματικά δεν έχουν κανένα παράπονο και οι τρεις είναι στο πλευρό μας. Ξέρω ότι καμιά φορά δεν συνηθίζεται να ακούγεται αυτό. Εμείς προσωπικά στο σωματείο δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις φυσικά, αλλά ό,τι έχουμε ζητήσει και από το Δήμο και από την Περιφέρεια και από το ΠΕΑΚ πραγματικά είναι στο πλάι μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σε εμείς σαν σύλλογος δεν έχουμε κανένα παράπονο. Πραγματικά χωρίς αυτούς Προκόπη δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα από το κομμάτι της ΣΑΜΟΥ. Μας βοήθησε ο Δήμος Πατρέων να βελτιωθεί η ποιότητα του γηπέδου. Από τα φώτα του ΠΕΑΚ Πάτρας που μας βοήθησε να βάλουμε τα φώτα. Την περιφέρεια που μας στηρίζει στο τουρνουά, το Σπύρος Αβράμης και σε ό,τι άλλο έχουμε ζητήσει. Πραγματικά είναι δίπλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό μάλιστα. Και τους χορηγούς και όλους τους ανθρώπους.
1: Ωραία. Κρατάμε αυτό, Βασίλη. Ευχαριστώ. Ξεκούραση για λίγες μέρες και μόλις έτσι έχουμε ημερομηνία Πανελληνίου Πρωταθλήματος θα είμαστε εδώ για να δούμε το τι μέλη για να σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια να είστε το ίδιο δημιουργική, το ίδιο ανταγωνιστική, το ίδιο, με το ίδιο πάθος από την πρώτη μέρα που έχετε ξεκινήσει.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εσάς όλους που μας στηρίζετε για το βήμα που μας δίνετε, για το λόγο και που είστε δίπλα μας και στηρίζετε την προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 17 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σοβαρό προβληματισμό προκαλούν τα νέα ευρήματα του προγράμματος Υγεία για Όλους στο καταβλισμό Ρωμά του Ριγανόκαμπου, όπου καταγράφονται συνθήκες ακραίας φτώχειας, ανεμβολία στα παιδιά, κρούσματα ψώρας και ζητήματα κοινωνικής ένταξης, με τους υπεύθυνους να ζητούν συντονισμένη παρέμβαση όλων των αρμόδιων φορέων. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στα Καλάβρητα μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς αιγοπροβάτων στα Τρόπαια Αρκαδίας, όπου είναι πολύ κοντά στο χωριό της Δάφνης Καλαβρίτων. Αποφασίστηκε ενεργοποίηση ζώνης, επιτήρησης, αυστηρή έλεγχη και περιορισμοί μετακινήσεις ζώων. Ανησυχία εκφράζεται και για τη στελέχωση της έκτης ΕΜΑΚ Πάτρας, καθώς σύμφωνα με εκπροσώπους των εργαζομένων, 11 στελέχη από τα 28 μετατίθενται το επόμενο διάστημα, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, επηρεάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της μονάδας. Συνεχίζονται οι έρευνες για το διπλό φωνικό στο Λόκο Γυαλίας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν νέα στοιχεία και να αναζητούν το κινητό τηλέφωνο του ενός θύματος, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του εγκλήματος. Παράλληλα, παραμένουν σε εξέλιξη εργαστηριακές και ανακριτικές διαδικασίες γύρω από την πολύκρωτη υπόθεση. Στην Πάτρα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, πραγματοποιώντας σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται επαφές για αναπτυξιακά ζητήματα της Αχαΐας, ενώ το απόγευμα θα παραστεί στα εγκαίνια των νέων γραφείων της ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα. Στα αθλητικά, σημαντικές παρεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Πάτρας προανήγγειλε μέσα από τον Πελοπόννησος FM ο πρόεδρος του ΠΕΑΚ Πάτρας και της ΕΣΚΑΙΤΑ Παναγιώτης Λικούμπης. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης στο κολομβητήριο Περπανός και στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Τόφαλος, με χρηματοδότηση που αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις αθλητικές υποδομές της περιοχής. Ο κ. Λικούμπης αναφέρθηκε ακόμη στις κοινωνικές δράσεις της ΕΣΚΑΙΤΑ που συνοδεύουν τον τελικό κυπέλλο ανάμεσα στην ΕΑΠ και την ΑΕ Νοητίκων, όπως η εθελοντική αιμοδοσία και η συγκέντρωση τροφίμων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, υπογραμμίζοντας ότι ο αθλητισμός οφείλει να διατηρεί ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Βροχερός θα είναι σήμερα ο καιρός στην Πάτρα και θερμοκρασία που θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει

0: Ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
1: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Χθιόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας, μέρος δεύτερο. Λοιπόν, σας είπα λίγο νωρίτερα για τον Προμηθέα και τη νέα μεταγραφική προσθήκη. Να σας πω λοιπόν τώρα και τις λεπτομέρειες για την μεταγραφική ενίσχυση με τον Νιου Ουίλιαμς, ο οποίος θα ενισχύσει, όπως γράφει η ανακοίνωση Sky Προμηθέας, την περιφερειακή γραμμή για τη σεζόν 26-27. 1.85, αγωνίζεται στις θέσεις περιφέρειας. Ξεκίνησε την καριέρα του τη σεζόν 15-16 του άλμπουμ Tigers του NCAA. Έχει παίξει στους Fresno State Bulldogs, έχει παίξει στην Βενεζουέλα, έχει παίξει στην Κύπρο, στον Πόλωνα Λεμεσού, και τελευταία διετία ήταν στην γειτονική Τουρκία με την Konyaspor. Καλώς ορίσουμε τον Νιου Ουίλιαμς στην οικογένεια του Προμηθέα και την ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες. Καταλήγει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Προμηθέας. Μία ακόμα προσθήκη που καθημερινά, αυτό που σας λέγαμε, ότι μόλις ολοκληρώνεται, μόλις ολοκληρωθεί η προσθήκη του προπονητή, θα είναι σύντομα οι υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις, και πραγματικά έχουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις, πάρα πολλές προσθήκες από τότε μέχρι και σήμερα.

Λοιπόν, και μια και είπαμε για μπάσκετ, να πούμε ότι σήμερα το βράδυ υπάρχει στις 8 στο Τόφαλο το τελικό του κυπέλλου της ΚΑΕ, Ροήτικα ΕΑΠ. Θα σφυρίξουν οι Κοντήλες, Ελανή και Κωστής. Τα Ροήτικα, θυμίζουμε ότι είχαν πάρει το πρωτάθλημα πριν από την Κυριακή με την νίκη κόντρα στην ΕΑΠ. Είχαν πάρει το πρωτάθλημα της Αλπανίας ΚΑΕ και πανηγύρισαν την άνοδο στην Elite στην National League 2. Τα Ροήτικα θέλουν την νίκη να κάνουν τον double. Από την άλλη, η ΕΑΠ θέλει να πάρει την νίκη και τον τρόπο για το γόητρο.

0: Αυτά σε ό,τι αφορά από το μπάσκετ. Πάμε λίγο να αλλάξουμε. Πάμε λίγο στο χώρο του πόλο, εκεί όπου έχουμε αλλαγές τις τελευταίες μέρες στο στρατόπεδο του Ναυτικού Ομίλου Πανδρών. Και έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του ΝΟΠ, τον κύριο Σεφοκλήτση Προστεφανάκη, να μας κάνει το σχόλιο του για την αλλαγή σκυτάλης που είχαμε στην ανδρική ομάδα. Και μετά θα μιλήσουμε και για το γυναικείο. Κύριε Προστεφανάκη, καλό μεσημέρι τον Πελοπόννησο ΣΦΕΜ.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους ακροατές, σε μια καλοκαιρινή αλλά πολύ βροχερή μέρα.
0: Ναι, πράγματι, αν και τώρα βλέπω ότι έχει ξαναβγάλει λίγο ήλιο. Λοιπόν,
1: και μετά τις 3 πάλι μικρή βροχή. Αυτό είναι το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να πιάσουμε τώρα καλοκαίρι σιγά σιγά από Σαββατοκύριακο, γιατί αν και ανεβαίνει η θερμοκρασία, βλέπουμε αυτό λένε οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων. Τώρα τι θα γίνει, θα το δείξει η νεκροψία.
1: Η θερμοκρασία γενικά ανεβαίνει σε όλα τα επίπεδα και στον αθλητισμό. Πάμε σε θερμό κλίμα.
0: Για πείτε μου λίγο, είχαμε λοιπόν την αλλαγή σκητάλης, ο κ. Κουνδουράκης αποχώρησε ως φίλος από τον ναυτικό όμιλο της Πάτρας και κινηθήκατε άμεσα ως διοίκηση και δίνετε το τιμόνι, τα κλειδιά στην αντρική ομάδα σε ένα πραγματικά παιδί σημαία, 20 πόσα χρόνια είναι στο ναυτικό όμιλο της Πάτρας, και ο Βασίλης Κανελόπουλος που αφήνει πλέον οριστικά το σκουφάκι μετά από τόσα χρόνια και θα αναλάβει το ρόλο του πρώτου προπονητή, έτσι.
1: Όπως το είπατε ακριβώς, όταν αναλάβαμε σαν διοίκηση τότε σαν αντιπρόεδρος τον Νοέμβριο, είχαμε προπονητή από την προηγούμενη διοίκηση τότε το Λεμπέση. Είχαμε στα μέσα Δεκεμβρίου και είχαμε μια αλλαγή προπονητή και επιλέξαμε τότε να έρθει σε αρκετό χρονικό γρήγορο διάστημα ο Βασίλης Κουμπουράκης, τον οποίο και τον ευχαριστούμε και με την ανακοίνωση που βγάλαμε για τα όσα πρόσφερε στον ΝΟΠ. Βέβαια θα τελειώσουν όλα όταν θα τελειώσει και το παιδικό και το φοιτητικό, και μετά θα είναι η αποχώρηση, αλλά για να είμαστε και επίσημα, θα έχουμε έτσι την αποχώρηση με τον Βασίλη του Κουμπουράκη από το Δεκέμβριο, μέσα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Το παρακολουθείτε εσείς, γιατί έρχομαι στους αγώνες σε μια πολύ δύσκολη αγωνιστική περίοδο για τον ΝΟΠ. Την έπαιξε αγωνιστικά πιο πολύ την ομάδα, με δυσκολίες, με τραυματισμούς, με αρκετά προβλήματα. Δυστυχώς το έχω πει και από την αρχή που ανέλαβα και την ευθύνη, γιατί πάντα ο ΝΟΠ έχει μια πολύ σημαντική ιστορία, είναι και στα 100 χρόνια, έχει συνδυάσει τον αυταρχισμό με την αντρική ομάδα, οπότε είναι λυπηρό για την ομάδα της πόλης και γενικά για οποιαδήποτε ομάδα να αλλάζουν κατηγορίες. Δυστυχώς η ομάδα έπεσε παρά τις προσπάθειες που έκανε. Λοιπόν, δεν ήταν εύκολο, το ξέρετε και εσείς που παρακολουθούσατε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να σωθεί η ομάδα. Προπονητής και παίχτες, και τους ευχαριστούμε, κάνανε μια τεράστια υπερδύναμη για να μπορέσουμε, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Και τελειώνοντας την περίοδο.
0: Είδα και, μια και το είπατε να με επιτρέψετε, είδα και την δήλωση που κάνατε, που είπατε σαφώς και έγιναν λάθη, σαφώς και πράγματα τα οποία δεν πήγαν σωστά, αλλά θα τα έχουμε και τη διάθεση και την όρεξη να τα δούμε, να τα βελτιώσουμε και να είμαστε πιο δυνατοί του χρόνου.
1: Τα είπατε πάρα πολύ σωστά. Όταν είσαι σε μια ομάδα, και τουλάχιστον στο δικό μου το χαρακτήρα, μας ανέλαβε και επίσημα σαν πρόεδρος 7 Φλεβάρι, όταν κάτι πάει καλά, είναι πολλοί που έχουν την ευθύνη, τη χαρά και οτιδήποτε. Όταν κάτι δεν πάει καλά όμως, πρέπει κατευθείαν να αναλαμβάνεις την ευθύνη, γιατί όταν η ομάδα έρθει, κάτι δεν έγινε σωστό. Αλλιώς δεν θα έπεφτε. Δυσκολίες, οικονομικές, αγωνιστικές, υποχρεώσεις. Η ομάδα έπεσε. Η ιστορία του ΝΟΠ είναι στην Α1. Σαφέστατα, υπάρχουν μεγαθύρια, έχουν αλλάξει εποχές. Δεν είναι μετά το COVID εποχές που υπήρχαν παλιά. Έχουν αλλάξει τα αγωνιστικά, τα οικονομικά κριτήρια. Η ομάδα της Αθήνας παρακολουθείται διαρκώς Παναθηναϊκός, χαλάνε Παπανηγυρές μεταγραφές. Είναι πολύ δύσκολο. Και θα τα πούμε και μετά, που είχα και μια συνάντηση και με το συμβούλιο της ΚΟΕ και όταν κάναμε και μια συνάντηση, ότι πρέπει να δούμε και μπροστά πώς πας σε μια Α1 ομάδα και τι ρόλο πρέπει να έχεις. Δηλαδή είναι πολλά και τα έξοδα τα αγωνιστικά. Οπότε σαφέστατα και ανάλαβα την ευθύνη και σαν πρόεδρος και σαν συμβούλιο, γιατί δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο τι έγινε πριν, τι έγινε μετά, τι οτιδήποτε, η ομάδα έπεσε. Εκεί κάτι δεν έγινε καλά. Αποτύχαμε εμείς, κάτι, συντονισμός, οικονομικό πρόβλημα, οτιδήποτε. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Όσο καιρό είμαι πρόεδρος στον ΟΠ, αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες και με ενδιαφέρουν οι ευθύνες όταν είναι καλές να βγω για φωτογραφία. Με ενδιαφέρει όταν είναι στενάχωρες οι μέρες, όντως είναι στενάχωρα που έπεσε ο ΝΟΠ, και αναλάβαμε την ευθύνη ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή, όπως είπαμε, και ξεκάθαρα για να πάμε και στο επόμενο θέμα, πάμε κατευθείαν στην ανασυγκρότηση.
0: Οπότε πάμε τώρα στο κομμάτι επόμενη μέρα. Έχουμε τον Βασίλη Κανελό που αναλαμβάνει τα ενία της ομάδας και ο στόχος ποιος είναι?
1: Κοιτάξτε, κατευθείαν μετά τη συζήτηση με τον Βασίλη Κουφουράκη και την αποχώρησή του, πήγαμε σε πολύ γρήγορη διαδικασία. Δεν υπήρχε άλλη σκέψη. Κοιτάξαμε τα ασπράθα μας. Κοιτάξαμε έναν άνθρωπο που είναι παιδί του ΝΟΠ. Εμένα αυτό είναι και το αφηγήμα μου, από την πρώτη στιγμή το χτονίσει στη συνέντευξη σε εσάς, στο ραδιόφωνο, οτιδήποτε. Δύο στόχους βάζω σαν συμβούλιο καινούριο, σαν πρόεδρος, οτιδήποτε. Ο ένας στόχος έχει να γίνει ακαδημία, παιδική ακαδημία με δουλειά του ΝΟΠ. Όσο καιρό μπορεί να κάτσουμε, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Τουλάχιστον ας πάνε και σε άλλες ομάδες να ξέρουμε ότι είναι παιδιά του ΝΟΠ, αγωνίζεται και τέτοια. Και η ομάδα, η αντρική, γιατί ο ΝΟΠ έχει συνδυάσει την ιστορία του με την αντρική ομάδα, να έχει μια ομάδα και μια εικόνα που να προσαρμόζει με την εικόνα. Πώς να το πω, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης και την ομάδα της Πάτρας, Αθηνών. Αυτό ήταν και το αφήγημα με τον Βασίλη τον Κανελόπουλο. Ότι πάμε στα σπράχα μας, κοιτάμε άλλες λύσεις. Κοιτάξαμε ξεκάθαρα τον Βασίλη τον Κανελόπουλο σε αυτή τη δυσκολία της ΑΦΑΔΙΟ. Σε 3 χρόνια που κλείνουμε τα 100 χρόνια, απαιτηθούμε η ιατρική ομάδα του ΝΟΠ να είναι ξανά πρωταγωνιστής. Και εγώ βάζω ένα σημείο που το είχα τονίσει και σε εσάς, ότι δεν έχει σημασία ποια ομάδα είναι Α1 ή Α2. Και δεν θέλω να φέρω παραδείγματα και σε άλλα αγωνίσματα, αθλήματα και τέτοια. Ο ΝΟΠ μαζί με κάποιες άλλες ομάδες στη Πάτρα έχει συνδυάσει το όνομά του με τα χρόνια. Η ιστορία είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Χωρίς αυτό να πεζεύει κάτι καινούριο που έρχεται. Οπότε ο ΝΟΠ, ακόμα και στην Α2 που είναι, πρέπει να έχει την ιδιαίτερη σημασία. Το ιδιαίτερο στήσιμο, γιατί είναι αναφορά. Ο ΝΟΠ είναι να φράσει όλη την Ελλάδα. Και μετά και από το συμβούλιο του ΚΟΕ που δουλειάζω και με τον πρόεδρο που με ρωτάνε και συνέχεια και όλα τα αθλήματα, ο ενδιαφέροντος είναι στον ΝΟΠ και στην αντρική ομάδα. Ακόμα και τώρα πέρυσι στην Α2. Τραβάει τα μάτια. Και από χτες που είχαμε την κουβέντα για το πώς θα στηθεί η Α2 και την τελείωση, όλοι οι πρόεδροι, όλοι οι προπονητές ρωτάγανε για τον ΝΟΠ. Οπότε αυτό είναι το αφήγημα μας. Πήγαμε κατευθείαν σε ένα παιδί του ΝΟΠ, στο Βασίλη του Κανελόπουλο, που είναι χρόνια στον ΝΟΠ, το τούρφω εγώ, έχει δώσει ψυχή του, ο μεράκι του, σε πολλά μέρη ρόλων, γυναικεία, βοηθός, παίκτης, σε πολλούς ρόλους, που ήταν και πέρσι. Και τώρα είπαμε αποκλειστικά,
0: εγώ θα πω ότι
1: επέκτης, θα έχουμε την απώλεια, θα είναι ο προπονητής μας, της αντρικής ομάδας.
0: Εγώ θα πω ότι πράγματι ο Βασίλης Κανελόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο ξέρει πρόσωπα και πράγματα και όλα τα υπόλοιπα, και ορθώς έγινε επιλογή, αλλά από την άλλη χρειάζεται και την απαραίτητη στήριξη, όπως και κάθε προπονητής, έτσι.
1: Αυτό είναι ότι η κάθε ομάδα πρέπει η κάθε διοίκηση να συνεργάζεται με τον προπονητή, όπως και ο προπονητής να συνεργάζεται και με τη διοίκηση. Είναι δύο ρόλοι διακριτή. Δεν μπορεί να πάει ο καθένας μόνος του, πρέπει να πάει συνεργασία. Η δουλειά της διοίκησης είναι να στηρίξει τον προπονητή και ο προπονητής να συνεργάζεται με τη διοίκηση. Για να μπορεί να υπάρχουν συνεργασία, η ευχέρεια στο ρόλο του, στο λόγο του, βέβαια για να τονίσουμε και κάτι, ακόμα και σε μια δύσκολη συγκυρία, την οικονομική κατάσταση για άλλα σωματεία όπως και για τον ΝΟΠ, αλλά ήταν άλλες εποχές, θα μπορούσαμε να κάνουμε και φαύματα, και διοίκηση του ΝΟΠ και η κάθε διοίκηση στα αθλητικά σωματεία κοιτάει και το οικονομικό κομμάτι. Γιατί αν δεν κοιτάξει το οικονομικό κομμάτι και εξανοιχτής και εξηθεί η κατάσταση, δεν θα μπορέσει να έχει ρόλο ο ΝΟΠ. Οπότε για να έχει ρόλο ο ΝΟΠ, όταν κάνεις την ανασυγκρότηση, την οικονομική, την εξυγίαση, βάζεις στόχο την ΑΦΑΔΗ. Όπω σας είπα ότι η ιατρική ομάδα είναι ο στόχος και οι ακαδημίες. Ξεκάθαρα η ιατρική ομάδα έχει την ιστορία του ΜΕΠ. Γι' αυτό και το ξαναείπα, το αφήγημά μας ήταν ο Βασίλης Κανελόπουλος σαν ένα πατρινόπουλο για να πρεσβεύει την ιστορία. Και ήδη υπήρχε έτσι και ανακούφιση και ενθουσιασμός για τον Βασίλη τον Κανελόπουλο, γιατί έκτισε μια δύσκολη συγκυρία να αναλάβει τον ΜΕΠ, ξέρει την κατάσταση, ξέρει τους παίχτες, φέρουμε να στηριχτούμε σε πατρινόπουλα, φέρουμε να στηριχτούμε σε ανθρώπους που έχουν συμπέσει την ιστορία τους με τον ΜΕΠ, ρωτάμε τον προπονητή, κοιτάμε τις επιλογές των παιχτών, κοιτάμε το οικονομικό κομμάτι, το βασικό, και το αφήγημά μας είναι προπονητής με ιστορία του ΜΕΠ, παίχτες πατρινόπουλα με ιστορία του ΜΕΠ και εννοείται με μια συνέχεια σε όλο το αφήγημα που θα υπάρχουν και ανακοινώσεις. Και οποιοδήποτε άλλο που έχει συνδυάσει με την ιστορία του ΝΟΠ. Αυτό είναι το αφήγημά μας. Δηλαδή, να ταρακουνήσουμε λίγο το φυλάκι προ κόσμο και να πούμε: ο ΝΟΠ είναι σε ένα βαβείο και θα στηριχτεί με παίκτες.
0: Ωραία. Ένα σχόλιο θέλω, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, κύριε Τσιπλού Στεφανάκη, για τη γυναική ομάδα. Το ρεπορτάζ Πελοποννήσου λέει ότι είναι κοντά με τον Κώστα Σακαλή. Ισχύει.
1: Κοιτάξτε, εγώ για να είμαι ξεκάθαρο και με ξέρετε σαν χαρακτήρα, όσοι με ξέρετε από εκεί, μου αρέσει να είμαι ξεκάθαρο σε όλα τα θέματα. Όπως και τότε που ρωτάγανε για το Βασίλη το Κουβουράκι, πρέπει να τα περνάω όλα μέσα στο Συμβούλιο. Έχουμε μία συνάντηση στο Συμβούλιο για την γυναική ομάδα. Κλείσαμε την αντρική ομάδα, γιατί έπρεπε να είναι ο στόχος και μετά την αποχώρηση του Κουβουράκι για να το κλείσουμε. Και στις άμεσες μέρες θα κάνουμε Συμβούλιο και θα ανακοινώσουμε και το αφήγημά μας για την γενική ομάδα. Δεν θέλω να πω σε παραπάνω σχόλια, γιατί εγώ λειτουργώ πάντα συλλογικά. Είναι ένα κάτι ξεκάθαρο κομμάτι που διαφωνούσα με πολλούς που ασχολούνταν με σωματεία. Όταν βγαίνω να μιλάω, θέλω πρώτον να έχω τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου μου, γιατί δεν είμαι ο βασιλιάς, ο ηγέτης, ο ηγέτης μας. Θέλω να έχω τη συγκυρία. Και είναι και κάτι που το έχω τονίσει και στον Όπου πολλές φορές και σε πολλά πράγματα. Ότι δεν έχει μόνο θέμα φιλοσοφία προπονητή. Πρώτον είναι το αγωνιστικό κομμάτι και το οικονομικό. Όποιο και προπονητή να φέρεις, ό,τι και να κάνεις, αν δεν έχεις φιλοσοφία ακριβώς την αγωνιστική σου βράση, την οικονομική σου βράση, αυτά πρέπει να συνδυαστούν. Αυτά θα συνδυάσουμε στο Συμβούλιο για την Γενική Ομάδα.
0: Εκεί και μετά θα υπάρξουν όλα, οι αποφάσεις.
1: Και εκεί θα υπάρχουν οι ανακοινώσεις. Κάθε πράγμα και στο καιρό του για να έχεις τον έλεγχο. Γιατί οι βιασύνες φαίνονται ότι πολλές φορές δεν πήγανε καλά. Και το τονίζω εγώ, δεν είναι μόνο προπονητή σε όλα τα πράγματα, είναι θέμα νοοτροπίας, αγωνιστικής και συνέχεια τη Φεζαρκάνης.
0: Ωραία. Κρατάμε αυτά, κύριε Τσιμπλού Στεφανάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε τα υπόλοιπα. Εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια παρένθεση στο αθλητικό κομμάτι, αλλά επειδή είναι ζωντανή εκπομπή και υπάρχει και επικαιρότητα πολιτική σήμερα, καθώς δεν είναι καθημερινό φαινόμενο να έρχεται στην Πάτρα ο Υπουργός Οικονομικών και παράλληλα πρόεδρος του Eurogroup, έχουμε Κώστα Λαμπρόπουλο να μας πει τι γίνεται με την παρουσία του κυρίου Πιερακάκη στην Πάτρα, ποιους έχει δει, ποιο είναι το πρόγραμμά του. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Προκόπη, καλό μεσημέρι σε σένα, στο Διονύση, στους ακροατές μας. Ήταν ένα γεμάτο πρωινό και είναι ακόμα σε εξέλιξη η περιοδία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρου του Eurogroup, του Κυριάκου Πιερακάκη στην Πάτρα, που θα κορυφωθεί το βράδυ με την εκδήλωση «Τα γένια, τα νέα γραφεία της νομαρχικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας», στην οδό Ερμού Χαμηλά. Και βεβαίως θα έχει προηγηθεί μια διευρυμένη σύσκεψη. Ο πρώτος σταθμός ήταν η εγκαταστάση του Οργανισμού Λιμένος Πατρών. Ο κ. Πιερακάκης συνοδεύεται, πρέπει να το πούμε, από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου, ο οποίος πρόσφατα είχε εδώ συνέντευξη και στην εφημερίδα Πελοπόννησης και είχε επισκεφτεί και το συνέδριό μας. Τα μέτρα ασφαλείας φυσικά αυξημένα. Στάθηκε στο ρόλο του λιμανιού της Πάτρας, το χαρακτήρισε κόμβο για την επόμενη μέρα της πόλης και της Αχαΐας ο Κυριάκος Πιερακάκης. Μίλησε για τη σημασία της πόλης μας, μια πόλη με ιστορία, είπε, δυναμισμό, προοπτική. Η κυβέρνηση θέλει να ακούσει τους τοπικούς φορείς, να κατανοήσει καλύτερα τα προβλήματα, τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην περιοχή. Ήδη οι δηλώσεις που έκανε στην εφημερίδα Πελοπόννησος και στο pelop.gr είναι ανιρτημένες και στην ιστοσελίδα μας, στο διαδίκτυο. Τον ακολουθήσαμε μέχρι τώρα σε όλες του τις επισκέψεις. Μετά τον Όλπα βρέθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εκεί βρεθήκαμε. Μίλησε με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χαράλα Μπομποράν, παρουσία και του Υφυπουργού Εξωτερικών, του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών, βουλευτή Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας, του Ανδρέα Κατσανιώτη. Μάλιστα πήρε και ένα ωραίο δώρο από τον Νεκτάριο Φαρμάκη. Αυτά θα τα δείτε όλα στο ρεπορτάζ που υπάρχει ήδη στο pelop.gr. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, και εγώ αποχώρησα από το Επισκοπείο, είναι προς τα τελειώματα, είναι η συνάντηση που είχε με τον Μητροπολίτη Πατρών, κύριο Χρυσόστομο, γιατί το θεώρησε πολύ βασικό να δει και τον δεσπότη της Πάτρας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Αμέσως μετά θα φύγει για τη ΒΠΕ, όπου και εκεί θα δει πώς είναι η βιομηχανική ζώνη της Πάτρας, πώς συνδέεται με την πόλη μέσα από το νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου.
0: Προφανώς θα συναντήσει και εκπροσώπους επιχειρήσεων και προστασίων.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και μετά από μια μικρή μεσημεριανή ξεκούραση, ένα γεύμα που είναι προγραμματισμένο να γίνει. Στην συνέχεια στις 5 και 4 είναι η επίσκεψη η συνάντηση στο Επιμελητήριο Αχαΐας, έτσι, εκεί όπου θα τον υποδεχτεί η διοίκηση του Επιμελητήριου Αχαΐας. Θα ακολουθήσει μια μικρή συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Ιόνιαν και στις 7 είναι η διευρυμένη συνεδρία της ΔΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και μετά αμέσως μετά τα εγγένεια των νέων γραφείων της ΔΕΠ, εκεί όπου θα είσαι και εσύ για να καλύψεις το ρεπορτάζ για την εφημερίδα Πελοπόννησος.
0: Μάλιστα. Κώστα, μου φαίνεται έχουμε μυρίσει εκλογές. Εγώ αυτό βλέπω. Γιατί είδα και αύριο θα είναι στην Ατωλακαρνανία η κυρία Καραμαλή.
1: Ναι, έτσι όπως το λες, είναι, το είπε και ο Μητσοτάκης, ο κυρία Μητσοτάκης, ότι θα αρχίσουμε να γυρίζουμε πάλι όλη την Ελλάδα. Προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία, επειδή και δημοσκοπικά βλέπει την πίεση που υφίσταται, κακά τα ψέματα, και από άλλα μικρότερα κόμματα, όχι τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και από άλλα μικρότερα κόμματα. Όπως είναι το κόμμα της Καριστιανού, το Δυνητικό Κόμμα Σαμαρά, και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να προκύψει. Οπότε χρειάζεται μια επιστράτευση, μια εγρήγορση, και ήδη ξεκινάει στην ουσία αυτή η προεκλογική περίοδος, πριν την προεκλογική περίοδο.
0: Και δεν νομίζω αυτό που εγώ κρατάω επιφυλάξει από το 2027 που υπόθηκε τον Πρωθυπουργό. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάμε 27.
1: Κοίταξε να δεις. Τώρα να το πω, εντάξει, είναι παραπολιτικό περισσότερο. Ένας από τους ανθρώπους που συνόδευε τον Κυριάκο Πιερακάκη, τον ακούσαμε κάποια στιγμή να λέει σε κάποιον άλλον, κάτσε μην δούμε και νωρίτερα. Μεταξύ σοβαρού και αστείου το είπε. Οπότε το συζητάει όλος ο κόσμος. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Ναι. Το συζητάει όλος ο κόσμος ότι ο Μητσοτάκης μπορεί
0: ότι,
1: να λέει.
0: Όχι ότι έχει. Δηλαδή, εγώ νομίζω δηλαδή, ότι οριοθετείται ο τόπος διεξαγωγής των εκλογών από τον Νοέμβριο του 2026.
1: Από τον Οκτώβριο, εγώ θα πω. Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο.
0: Εγώ θα σου βάλω τον Νοέμβριο τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Το Νοέμβριο, Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2026 μέχρι το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2027. Μιλάμε για ένα διάστημα 5-6 μηνών.
1: Εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.
1: Οπότε στην Νέα Δημοκρατία θέλω να χαθεί ούτε ο Ιούνιος ούτε ο Ιούλιος, θα χαθεί ο Αύγουστος, εντάξει, λόγω των καλοκαιρινών αδειών. Οπότε σου λέει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο να κάνουμε μια πρώτη κίνηση και μετά ξεκινάμε πάλι μετά τη δεύτερη.
0: Ωραία. Έγινε, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Προκόπη μου, γεια.
0: Και μετά από αυτή την πολιτική ανάσα, πολιτική ενημέρωση για την παρουσία του κ. Περακάκη, και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο το ραντεβού μας, Πέμπτη, Ενότητα Σινεμά, θα τα πούμε με Κρίστη Κουνινιώτη, από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφα βράδυ. Τα υπόλοιπα αύριο λοιπόν, την κλασική μας ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Yeah,

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Τώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς

0: Πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
4: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
5: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
6: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
5: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
6: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Θα και μετά τις εκλογές.
2: Αχ, και να ξέρω.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
2: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
2: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.